μέσα στα μάτια σου που τα έχω ουρανό. Κλείσε

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιανά του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

αφέντη μου, θα τύχει να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ένα άστιμο, ψηλό σαν πόσο.

0: μαλλιά.
1: Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει αν...

0: No.
1: Vamos.

Thank you.

0: στο Νίνο Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

Από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα τον Real FM, δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας την κυρία Μαγδαληνή, που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ, είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετσίως. Δεν προσμετρώνται στα εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα, να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης.

0: Θα φανεί, γιατί ακόμα, ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτής. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του από την ΚΟ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων. Μας αθάνατη όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος, και για το μαζό Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά Γιάννη σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας ντυμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ο νόνο ήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τοξοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό αν μπορείς, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα καύσιμα από Δευτέρα, υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2,15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση η τιμή επικράτειας είναι 2,12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχουν φτάσει και τα 2,40 παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έτσι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από
1: λοιπόν,
0: εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ειδικά όταν μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών, γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρα συναρτάται και από τις χρηματιστικές τιμές του φυσικού αερίου.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας, ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το ντίζελ.
1: Από τα 3,7 που ήταν πριν την κρίση, έτσι. Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, και όχι δικιά μου η εκτίμηση, και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg, αλλά και του... της Goldman Sachs μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent και το φυσικό αέριο. Και
0: μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης
1: 1,90,
0: ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πόσο, 1,1?
1: 1,7. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να γίνει.
0: Τι
1: μπορεί,
0: τι περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών από εδώ και πέρα?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή, όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί και τα λοιπά, και σε οποιοδήποτε πάρχο να πάνε στο μεγάλο πάρχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο, διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή, να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, Εσύ τι θα συνιστούσες, με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Δηλαδή, πιστεύω κατά τη δική μου εκτίμηση ότι σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και ντίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και ντίζελ.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα, όλα, όλα. Ναι.
0: Εσύ πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη, εγώ,
0: τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, άκου, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο Βρυξελών κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Οκ, okay, τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν
1: διαρκώς. Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Δηλαδή
0: για αγορά αντλιών θέρμανσης.
1: Μπράβο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων ώστε να μπορέσεις να χτυπήσεις την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά
0: ναι.
1: την τιμή του.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν ναι. και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα, και ακριβό το πετρέλαιο, και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ
0: η
1: ηλεκτρική θέρμανση, το ρεύμα. Ναι. Δηλαδή αντλίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντλία θερμότητας, όχι με κλιματιστικά
1: όχι,
0: που καίνε πολύ.
1: Όχι, ή με ηλεκτρικά καλοριφέρ και αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες. Η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν. Να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα αλλαγής ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα. Ναι. Πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον κύριο Κοφίλε, σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλος μου Στέλιος, Γιάννη, καλημέρα. Ο πρωινός καφές χωρίς εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη, ζούμε για να σε ακούμε. Έλα, ρε Στέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά. Την αγάπη μας σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμνιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως η γείτονα μετά την απόπειρα του 2016. Το νου μας εμείς. Και όχι μόνο δεν γίνονται, αγαπητέ φίλε, πραξικοπήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όλους τους πιθανούς αντιπάλους ο Ερντογάν θα τους έχει προφυλακίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο Νταβούτογλου, στον οποίο ακούστε, αν είναι δυνατόν, ανακάλυψαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ότι προσέβαλε τον πρόεδρο διαδικτυακά σε μία ανάρτησή του. Και αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για να προφυλακιστεί, αν είναι δυνατόν. Όχι, αυτό το λέω γιατί κάποιοι μας παρουσιάζουν τον Ερντογάν ως το μεγάλο ηγέτη. Πράγματι. έχει ενισχύσει τον διπλωματικό και πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένος λόγω της γεωπολιτικής θέσης περιοχής, αλλά μην τον αναδεικνύουμε και σαν μεγάλο δημοκρατικό ηγέτη. Ολιγάρχης, κανονικός και με τον νόμο και με το Σύνταγμα δηλαδή. Για να μην τον αποκαλέσω αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Τάσο Καμπά, τον καπετάνιο. Καλημέρα Γιάννη. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά πάλι πληρώσαμε βιβλία. Πρωθυπουργός και υπουργός λένε κουβέντα και κανείς δεν τους ρωτάει. Μας τιμωρούν επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικά σχολεία. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει κάτι, όπως θα πρέπει να σταματήσει στην ενέργεια αυτός ο τρόπος χρέωσης πολίτες. Το ρεύμα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Αν η ενέργεια δεν επαρκεί για να κάνουν πολέμους και να συντηρούν την τεχνητή νοημοσύνη, ας βρουν άλλους τρόπους. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο φίλος ο κύριος Καμπάς, καπετάνιος σε μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω όσο μπορώ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 24, το οποίο είχε πουληθεί. Δεν ξέρω πώς η αστυνομία το βρήκε τέλος του 25. Παραδόθηκε σε μένα 20 Δεκεμβρίου του 25, χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, τα οποία έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να μου πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή. Ο Τόνιο Μαυρομάτης. Είσαι εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να τα ακούς με το ζόρι? Υποχρεώνει κανένας από πάνω, δηλαδή, ντε και καλά να ακούσει ο Γιάννη Παπαγιάννη? Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλεις, δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούς συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθείς συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο site? Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα.
1: Καλημέρα,
0: χρόνια τώρα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι. Το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, χέρι, το κεφάλι μας δεν καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ελαιώνα. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια, ως προς την έναρξη υλοποίηση του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ, ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤΑ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό? Τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Όπως στις εφημερίδες, ο κύριος Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση του ελαιώνα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία, εργασία και
0: μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν είναι τυχαίο ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες, που αποκάλεσες ολιγάρχη τον Ερντογάν. Πολύ σωστά τον αποκάλεσες, γιατί όλη η οικονομική δύναμη είναι πάνω στο πρόσωπο του Ερντογάν. Εγώ θα έλεγα όχι στο πρόσωπο, στις εξουσίες του Ερντογάν. Να είσαι καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε. Παλιός φίλος από το Παρίσι, ξέρει αυτός. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, δηλαδή εγώ. Εμείς σαν Δήμος Εγάλο, το λέω γιατί εκεί είμαι δημότης, έχει κάνει τα πάντα. Έχει περάσει και τρίτη φάση, με την έννοια ότι έχουν γίνει οι πράξεις εφαρμογής συμμονωμένες όλες, όπως και το κομμάτι της Αγίας Άνης, το οποίο είχαμε διανοίξει εμείς μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν έτσι ξεκίνησε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, προφανώς.
2: σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει σταθμό μεταφόρτωσης, τον οποίο είχαμε δεχτεί τότε, που ήμουν και πρόεδρος των Δημάρχων, προκειμένου να προχωρήσουν και άλλες σταθμοί μεταφόρτωσης να χωροθετηθούν στο λεκανοπέδιο.
0: Συγγνώμη, οι χρήσεις γης στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί για όλη την περιοχή ή μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού?
2: Έχουν ολοκληρωθεί για το κομμάτι της περιοχής του Εγάλεω. Όλες.
0: Όλες.
2: Άρα εκεί από το διάταγμα, από το προεδρικό.
0: Ναι, άρα αυτό το διάταγμα έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το Εγάλεω.
2: Έτσι, από το διάταγμα του 95 υπάρχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Για το κομμάτι εκείνο. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ένας μελετητής, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός όπου θα επιβραβευτούν χρηματικά οι τρεις πρώτες μελέτες. Γιατί εδώ άλλο το κομμάτι από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Πέτρου Ράλη που μπαίνει μέσα Εγάλεω και Αθήνα,
0: ναι.
2: Και άλλο το κομμάτι που πιάνει τα χτέλ, τα υπάρχοντα σήμερα που είναι στο Περιστέρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Υπήρχε άλλη μελέτη.
0: Ναι, όταν ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
2: ναι.
0: Θυμάμαι ότι υπήρχε σχεδιασμός για τη χρήση του υπολείπου χώρου.
2: Πολύ σωστά.
0: Για ήπιες χρήσεις. Όταν εννοούμε ήπιες. Μπράβο. Αυτά θα αλλάξουν, θα γίνει εμπορική χρήση. Τι ακριβώς θα συμβεί?
2: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καταρχήν. Υπάρχει βέβαια και στο πρόγραμμα ακούω ότι είναι σαν σημείο έτσι οριακό από τα σημεία που παίρνουν και εδώ. Και το, ναι. Και το ρέμα.
0: Κοιτάξτε,
2: που υπάρχει εκεί.
0: Τώρα το ερώτημα είναι: επίσημη ενημέρωση έχετε? Δηλαδή είστε τοπικός βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκλέγεστε εκεί.
2: Ναι,
0: είστε ένας από τους μοναδικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, οι αρμόδιοι, οι αρχές σας έχουν ενημερώσει τι θα γίνει τελικά?
2: Με τους Δήμους παίρνω τηλέφωνο και μιλάω.
0: Ναι, τι σας λένε λοιπόν?
2: Δεν, ακόμα δεν, είναι στον αέρα αυτό. Θα γίνει η μελέτη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει και ο Δήμος της Αθήνας από το, δηλαδή τα φορτηγά να πάνε καπαλού, προκειμένου εκεί να γίνει ο σταθμός των χτέλ, ο οποίος ναυάγησε.
0: Ναι.
2: Ναυάγησε γιατί η κοινοπραξία που υποτίθεται ότι προτίθεται να μπει στη διαδικασία με μορφή ΣΔΙΤ να το φτιάξει, δεν συμμετέχει. Δεν
0: μάλιστα, άρα δεν μεταφέρονται άμεσα τα χτέλ,
2: συγγνώμη,
0: λοιπόν.
2: Ναυάγησε το θέμα της φυλής.
0: Ναι.
2: Πάμε αυτή και από την αρχή. Άρα δεν φεύγουν τα πρακτορία που υπάρχουν εκεί μέσα. Ναυάγησε η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στον Κηφισό, έως ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα έχουμε πρόβλημα παντού. Και θα κάνουμε ξεκίνηση η διαδικασία βέβαια για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα είναι.
0: Εννοείται τρεις σύραγγες στην.
2: Ναι, που βγαίνουν,
0: μετά το Χαϊδάρι.
2: Που βγαίνουν, ναι, βγαίνουν στο Θριάσιο πεδίο και υποτίθεται ότι από εκεί θα φεύγανε, δεν ξέρω μέσω λεωφορείου.
0: Μα αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, από τον αρμόδιο υπουργό.
2: Δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο. Το οποίο θα κάνει μια τριετία.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο προ
2: τα
0: λειτουργία του.
2: Ναι.
0: Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνουν τελικά.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένα το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το, και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για να θεωρήσεις του διατάγματος του 95. Εμείς σαν Δήμο, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
0: Πάντως αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική
2: ένα
0: γενικότερα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλες αυτές, όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι τη μελέτη που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το μουσείο των Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως θα έχει ξεχωριστή μελέτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
2: θα λειτουργήσει το γήπεδο.
0: Θα ανοίξει για το φύλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού και τον άλλο φύλαθλο κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο τέλη του 27, σωστά?
2: Σωστά.
0: Ωραία. Θα έχει ολοκληρωθεί τέλη του 27. Γύρω-γύρω από το γήπεδο τι θα υπάρχει? Θα υπάρχουν καταστήματα? Τι χρήση γης θα υπάρχει στην περιοχή?
2: Προεβλέποντο ελαφρές εμπορικές χρήσεις. Τώρα η διαδικασία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον γη του δημοσίου. Άρα πού θα παρακάνουν εργατείο τις κατοικίες τις περίφημες? Πάλι δηλαδή θέλω να πω να κάνεις κάποιες.
0: Ωραία. Θα είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά δηλαδή?
2: Θα είναι ένα γήπεδο στην Αγία Σάνης. Όπου εκεί θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις το που μπορείς και θα μπαίνεις μέσα. Δεν έχει αυτή η υποδομή γύρω.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιος χώρος βέβαια για παρκάρισμα θα δημιουργηθεί.
0: Προφανώς. Υπάρχουν αρκετές αλάνες εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα φτάνει για πολύ κόσμο.
2: Εκεί είναι το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει δημιουργηθεί με την προϋπόθεση. Δεν είναι δηλαδή ένα σχεδιασμό που γίνεται τώρα. Πρέπει να μεταφερθούν τα πρακτορία των λεωφορείων Διότι αυτά τα πρακτορία που είναι στο Περιστέρι θα φύγουν. Όμως επειδή δεν μπορούν να φύγουν τώρα, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν δημιουργηθεί τα άλλα,
0: μάλιστα,
2: πάμε πίσω. Εκεί λοιπόν πάλι θα γίνουν άλλες κρίσεις ήπιες.
0: Ωραία, αν όλα, πω, πάνε λοιπόν, καλά, αν όλα πάνε καλά με τις μελέτες, με τις χρήσεις.
2: Μην μου βάλετε χρόνια χωρίζοντα.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Μην μου βάλετε, γιατί θα πω από Θεσσαλονίκη και θα ακούσω και όλους αυτούς που μιλάνε τώρα με τα θά που λένε και θα φύγω χορτάτος. Μην μου βάλετε.
0: Μάλιστα.
2: Αφήστε το.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράνε τα έργα κανονικά για να παραδοθεί τέλος του 27.
2: Μακάρι όμως, λέω, να γίνουν αυτά έστω και με αυτό το χρόνο που θα παρέλθει, για να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε, μια αδόμητη περιοχή, το μεγαλύτερο, στο κέντρο, στην καρδιά του Λεκανοπεδίου, όπου πραγματικά θα πάρει ανάσα και η Αθήνα και η Γυροδύμη και θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά πρέπει ένα-ένα, μότα-μότα, οποία τα λες, να γίνονται άμεσα.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που υπάρχουν εμπόδια και βεβαίως πολλά δεν τα έχει βάλει η ίδια κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε, λέμε ότι έχει βάλει η κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το αρμόδιο Υπουργείο περί άλλα μπορεί να πυρβάζει, διότι αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι κάνουν κουπί. Και όταν τους στέλνεις ένα ερώτημα, άστε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν έχουν φτάσει, φτιάξτε το σταθμό, υποτίθεται, όπου θα ερχόταν η διαδικασία του ΚΙΤ για να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι σημαντικό, εδώ και έχετε η Αττική, και ξαφνικά ακούμε από τη ΔΕΗ ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα γίνει σε σημειακά κομμάτια η υπογειοποίηση για να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν,
2: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν πάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη, αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας, γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί ή όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, την Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν. Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενο όπου τις φυλακές Νικρίτα σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στο Καστελέο Ριζογιά τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σε αντίθεση με εμάς έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές του Σεπτέμβριο. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Κοίταμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνος του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερες στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε τον μπάσκετ ΠΑΟ ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και αριθμοί ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξα αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονή που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά, δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Ο ένας για τον άλλο γεννηθήκαμε. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη. Βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους ευεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται. Και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που τον ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάνουμε, να απευθύνουμε μια, μάλλον να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτήν την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Κόζα Νόστρα από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες, γιατί από ό,τι φαίνεται κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσάρεστη είδηση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Ναι, είδες. Τραγικό. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65? Νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία το Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 Δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 2026.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31/12/25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Πότε θα λάβουν τα 500 ευρώ και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ωραία.
0: Καθαρά.
1: Ευχαριστώ για την επιστοσύνη. Καταρχήν, τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, όχι συγγνώμη, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 2027, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους που αφορά όλους τους κλάδους είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, στο 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς τις ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο κατοστάρικο κάτω.
0: 400 λοιπόν
1: 130
0: ευρώ,
1: κάπου εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά δεν περιμένουν από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης?
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κρατήσεις. Αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν δηλαδή, από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, από τον χρόνο?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι για φέτος.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μας, να είσαι καλά Μαργαρίτα Καρδαρή.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις ρε εσύ, Χάρη, στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο είχα, ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε, σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πώληση καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridien για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Άσε που όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. Και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από τον Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εσόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους? Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης. Εύη, ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι, στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί, δεν το ρώτησα. Ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει, γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα, αγαπητέ Θόδωρε, αλλά θα το ρωτήσω. Δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδαρή. Ας σου κάνουμε το χατήρι να απαντήσει επ' αυτού. Μια ώρα ευτυχή. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να το καλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έθεσα ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το όνομα τεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματα του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα? Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι, δεν έγινε καμία αναφορά στη ΔΕΘ Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος, δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη, την κυρία Μαργαρίτα Καρδάρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις. Πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει, είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, για τα καλά σου λόγια. Και εσύ, κύριε Κουτσογιάννη, και ο άλλος φίλος ακροατής. Την καλημέρα μας και στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, που πάντα στέλνει μηνύματα. Στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρές. Η ιστορία Γιάννη με το Μαζονάκι ξετυλίγει το κουβάρι εξαπάτησης ανθρώπων που πάνε να λύσουν θέματα υγείας και κλείνουν ραντεβού με το Χάρο. Αν υπάρχουν άλλοι νεκροί που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένοι, τι να σου πω. Αυτό το οποίο ξέρω, Κατερίνα μου, είναι ότι τα έχουμε δει όλα τον τελευταίο καιρό και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Με την έννοια ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνοιξαν την υπόθεση και καλώς έπραξαν, καλώς έκαναν. Επειδή όπως καταλαβαίνεις και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπήρξε ένα όνομα πολύ μεγάλο, αναγνωρίσιμο. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστικά ειδόλου για κάποιους νεαρούς και εν πάση περιπτώσει πούλαγε και ως ρεπορτάζ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας πολίτης τον οποίο δεν γνωρίζουμε το όνομά του, με την έννοια ότι δεν είναι ένα δημόσιο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο της showbiz, του ποδοσφαίρου, της ηθοποιίας, του θεάτρου, της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε άλλο. Θα γινόταν τέτοιος χαμός? Θα αναζητούσαμε ευθύνες για τους δύο γιατρούς? Θα πήγαινε η υπόθεση σε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη σε ανακριτή και εισαγγελέα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να το ψάξουμε. Μήπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν καταλήξει, όπως κατέληξε και ο Γιώργος Μαζονάκης, από παρόμοια ιατρία και εργαστήρια που πήγαν και δεν μαθεύτηκε ποτέ? Μήπως δηλαδή αποδόθηκαν οι θάνατοι αυτοί σε παθολογικά ή άλλου είδους αίτια και δεν το ψάξαμε ποτέ, όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές? Αλλά και εμείς κατά συνέπεια. Τουλάχιστον ας γίνει η αρχή. Για κάποιους κομπογιανίτες που παρουσιάζονται ή εμφανίζονται ως εξειδικευμένοι ιατροί και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω παρά δολοφόνοι, έτσι όπως αποδεικνύει.

εξωτερικό και το διαβατήριο για εσωτερική χρήση, για χρήση στο εσωτερικό, όχι για αν θέλεις να πας σε κάποια χώρα του εξωτερικού, γιατί εκεί η διαδικασία αυτή δεν αναγνωρίζεται το ίδιο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Αυτό φίλε Παύλο δεν το έχω καταλάβει και εγώ ποτέ. Πώς γίνεται να διαμαρτύρεται κάποιος για μια εκπομπή την οποία ακούει, λες και είναι υποχρεωτικό αυτό να την ακούει ντε και καλά από το πρωί στο βράδυ. Καλημέρα και στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Είναι τυχερή η Γιάννη όσοι ακούν Real FM διότι ενημερώνονται σωστά. Τώρα τι θα πεις ρε Ανέστη, σε χρόνια ακροατής του Real FM. Στέλνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή μήνυμα, αλλά νομίζω και τις καθημερινές. Λοιπόν παιδιά, για να το λήξουμε τουλάχιστον για σήμερα, γιατί θα επανέλθει. Όποιος δεν συμφωνεί ή δεν του αρέσει αυτό που ακούει, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ακούει κάτι άλλο ή δεν ακούει τίποτα. Δεν σας υποχρώνει κανείς να ακούτε κάτι το οποίο δεν σας αρέσει. Εμείς πάντως λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί οι φίλες ακροάτες και ακροατές μας εκτόξευσαν και φέτος στην πρώτη θέση. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί

0: μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιαούλη. Γιάννη, καλημέρα. Μιας και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στους υπολογιστές των δύο γιατρών, μπορούν εύκολα να δουν το διάσημο πελατολόγιο που από ό,τι λέγεται αποτελείται από elite κόσμο και των πλουσίων προαστίων. Ας καλέσουν, που μάλλον θα γίνει, τους πελάτες τους να βγάλουν λαβράκι όσον αφορά και το θέμα των οικονομικών. Πιστεύω ότι θα εμπλακούν και οι ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών. Ήδη ενεπλάκησαν. Σας το είχα πει από χθες το πρωί ότι θα κάνουν φίλο και φτωρό το φορολογικό προφίλ των δύο γιατρών. Και μετά το μεσημέρι έσκασε το κλιμάκιο της ΑΔΕ. Ετοιμάζεται και η οικονομική εισαγγελία να τα κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής, όπου ένας γιατρός πήρε μαύρα από ένα πελάτη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που είχε τραγικό αποτέλεσμα. Κατέληξε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Τα δε ποσά που ακούγεται και κάποιοι καταθέτουν ότι πλήρωσαν είναι 6.000 ευρώ τη μέρα η θεραπεία. Λέμε για ποσά τα οποία, αν αυτά επαναλαμβάνονταν 4 και 5 φορές τη μέρα, δηλαδή 5 ασθενείς πήγαιναν για να κάνουν θεραπεία την ημέρα, καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα, αλλά για 20, ίσως και 30.000 ευρώ μαύρα έσοδα την ημέρα. Θα μου πείτε πώς χτίζονται και αγοράζονται σπίτια στο Παλαιό Ψυχικό και στο Κολωνάκι από γιατρούς. Με τα 1.500 ευρώ που παίρνει ένας γιατρός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άντε τα 2.000 και τα 2.500 με τις περορίες. Από την άλλη, κράτα και μια πισινή για αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί έχω ακούσει ασυναρτησίες για δημοσιογράφους, για ποδοσφαιριστές, για τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα πρέπει να έχει περάσει από το Υπουργείο, από το ιατρείο αυτό. Κράτα γενικά μια πισινή. Πέρασαν επώνυμοι, με τη λέξη σε εισαγωγικά, αναγνωρίσιμα πρόσωπα δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν πέρασε και όλη η Ελλάδα από εκεί. Μην είμαστε υπερβολικοί. Μπορεί όμως να πέρασαν από αλλού, που επίσης είναι ιατρεία τα οποία χρήζουν ειδικής ανάλυσης και αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κανονικής αυτοψίας, όχι με ραντεβού. Στημένο, θα έρθω εκεί για να σε ελέγξω. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
2: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
3: Κοιτάξτε, σιγά σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπωρινή αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και στη συνέχεια τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φωνάζουν και ειδικότερα και συγκόνιζε που είχε και την πυρκαγιά. Μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτό την Κυριακή, αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια της άλλης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, σπρώδικες και βροχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων.
2: Μάλιστα.
3: Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάρθρωσης των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευρά ανέμων δεν φαίνει κάτι ιδιαίτερο, θα πήγαινε πολύ λιγάκι όλες οι μέρες εβδομάδος. Δεν φαίνει κάτι ιδιαίτερο από πλευρά ανέμων.
2: Ήπιες λοιπόν μετεωρολογικές συνθήκες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
3: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω, που το βλέπω τώρα και θέλω όμως να το πω, κάτι έτσι που μου φαίνεται ότι υπάρχει στο Λιβικό πέλαγος,
2: ναι.
3: Ένα περίεργο, θα το πω, ένα σπαθέσιο χαμηλό, το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα,
2: ναι.
3: Και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά και θέλει παρακολούθηση, μην τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στη Νότια Ελλάδα.
2: Ναι. Κρήτη δηλαδή.
3: Όχι. Και Πελοπόννησο
2: και
3: Κρήτη.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά θέλει μια παρακολούθηση, γιατί έτσι το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι, το περίεργο και που έχει δημιουργηθεί.
2: Μάλιστα.
3: Στα θερμά νερά του Λιβικού πελάγους.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά,
3: κύριε. Αλλά η εβδομάδα αυτή, καλά, καλό θα μας γύψει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, χρειάζεται. Όχι όμως, κάνει ιδιαίτερο.
2: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καντερέ.
3: Επίσης.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσκα Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμα για να μιλήσει κάποιος του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που θα το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να σε καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη από τη Μακρνίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο. Έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη. Τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά.
4: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
9: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονη η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
17: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής στο meeting Steve Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μόντο Ντουμπλάτιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Σήμερα αγωνίζεται στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μετά το Μανώλη Μητσιά, αυτή την τραγουδάρα του Γιώργου Χατζηνάσιου την έχει ερμηνεύσει, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το Μανώλη Μητσιά.

Καλημέρα στο Γιάννη, τη Ζωή, την Αθανασία και το Σπίθα. Καλημέρα Γιάννη από την Εγνατία, εδώ είμαστε στην Πίνδο, Καθοδόνια, Κέρκυρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά Γιάννη, Ζωή, Αθανασία και Σπίθα. Πάντα με υγεία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη Λεόντιο Σχολή. Μεγάλη ιστορία, αγαπητή κυρία Στεριοπούλου, και καλά κάνετε και το σχολιάζετε.

0: Λοιπόν, έχω σε εκκρεμότητα μερικά σημαντικά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα διαβάσω μετά. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει 120 μηνύματα από το πρωί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να
1: από την
0: καλά.
1: Όμορφη Καβάλα.
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται γύρω από το περίεργο αυτό ιατρείο σε σχέση με το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη, του Γιώργου του Μαζονάκη?
1: Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια μεγάλη απώλεια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί.
0: Και χωρίς ραντεβού τώρα, έλεγχοι, αυτοψίες με ραντεβού.
1: Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μόνο ο αείμνηστος Μαζονάκης ο οποίος πήγε εκεί. Έχουν περάσει εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες ασθενείς. Αλλά εδώ, πέρα από την ευθύνη του κράτους, η οποία είναι δεδομένη, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πρέπει όλοι μας.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο ιατρείο είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, αυτή είναι.
1: Πάντα δεν φταίνε οι άλλοι μόνο, φταίμε και εμείς πολλές
0: φορές. Υπάρχει και ατομική ευθύνη, βέβαια.
1: Δεν αναφέρομαι στον αείμνηστο, αλλά το λέω γενικά, γιατί το βλέπω και στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε κατσαπιάδες.
0: Ναι,
1: και ξέρετε, κατσαπιάδες υπάρχουν οριζόντια.
0: Κομπογιαννίτισα αποκάλεσε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιαννάκος, την συγκεκριμένη γιατρό.
1: Και πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτι απλώς για να το ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, μάλλον τη δική μου ερώτηση στο θέμα αυτό, τη δεύτερη ερώτηση. Η πιο σοκαριστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία, κύριε βουλευτά, κύριε Λαζαρίδη, που δημοσιοποιήθηκε, που είδε το φως δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση αυτή, ξέρετε ποια είναι? Αυτή η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, όπου διαπίστωσαν την ώρα που ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος, έφευγε από το μάτιο του το κόσμο, είχε πάθει ήδη το έμφραγμα, έψαγνε στο chat GPT με AI για πώς επαναφέρουν ασθενοί μετά από καρδιακό επεισόδιο. Απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά παράδοξα τα οποία συνέβησαν και ως προς τον χρόνο τον οποίο έφτασε και ως προς τον χρόνο που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν άμεσο στο να φτάσει στην Καρνεάδου. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο τσάμπα και βέρεσέ, να το πω έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τώρα πάμε στα δικά σας. Δεν ξέρω αν η αντικατάστασή σας από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά το σχόλιο που κάνατε για το διευθυντή του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Κάνατε ένα σχόλιο επικριτικό για τον διευθυντή του, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο, ότι δεν απαντά στα SMS βουλευτών, ότι δεν είναι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα του Υπουργείου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, πού οφείλεται, αν δεν οφείλεται εκεί?
1: Να τα πάρουμε λίγο
0: από την
1: αρχή. Εγώ ενημερώθηκα στις αρχές της εβδομάδος που τελειώνει από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος για να είμαι εισηγητής αυτές τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο πράγμα που πάντα κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να επικοινωνώ με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Διευθυντή του Υπουργού, για τον συντονισμό της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει πάντα και μία επιτροπή και παραπάνω επιτροπές. Οι κυρώσεις έχουν μόνο μία επιτροπή στην αρμόδια Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα και να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τους βουλευτές κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Επιχείρησα λοιπόν να βρω τον κύριο Περδίκη. Δεν το σήκωσε. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός έχει το φόρτο εργασίας του. Του έστειλα μήνυμα για να επικοινωνήσουμε. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου και θεώρησα σκόπιμο, γιατί δεν έχει τηρήσει τη βασική εντολή του Πρωθυπουργού, ότι τα γραφεία των Υπουργών και κατά συνέπεια οι συνεργάτες
0: πρέπει να είναι ανοιχτά στους βουλευτές.
1: Είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εσείς καταγγείλατε έπαρση και αλαζονία στην ανάρτησή σας.
1: Θεωρώ ότι όταν, θεωρώ κύριε Παπαγιάννη, όταν ένας διευθυντής υπουργού γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του έναν βουλευτή, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν πέρασαν 2-3 ώρες. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχα μια δουλειά, μου είχε αναθέσει ο υπουργός, ήμουνα κάπου. Σεβαστό, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος χρόνια και ξέρω από λειτουργίες πολιτικών γραφείων. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε και εσείς.
0: Βεβαίως, χρόνια
1: σας γνωρίζω. Δεν είμαι χθεσινός τώρα, ούτε παράλογος είμαι. Άρα αυτή είναι η ιστορία. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί διάβασα και εγώ κάποιες ανοησίες οι οποίες συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι θέλουν να επιχειρούν πάντα να δημιουργούν ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Καταρχάς δεν αντικαταστάθηκα. Ήταν δική μου απέτηση, το ζήτησα εγώ προχθές το βράδυ από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα σας το πω πολύ καθαρά, το ζήτησα γιατί ξέρετε είχα ξενερώσει.
0: Προφανώς.
1: Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό. Άρα δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γιατί διάβασα και αυτό ότι ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να αντικατασταθώ. Φαντάζομαι δεν θα το έπρατε ποτέ αυτό ο κύριος Δένδιας, με τον οποίο με συνδέει μια φιλική σχέση. Ζήτησα εγώ από τον κύριο Χαρακόπουλο την προφέρεια.
0: Την αντικατάστασή σα.
1: Άρα θεωρώ το θέμα, κύριε Παπαγιάννη, ότι έχει λήξει.
0: Το πάω γενικότερα στην κυβέρνηση. Από την εμπειρία σα ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός συντάκτης, γιατί ήμασταν χρόνια συνάδελφοι δημοσιογράφοι και γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι διευθυντές γραφείων, υπουργών ή υφυπουργών που συμπεριφέρονται με τέτοια έπαρση και αλαζονία ή όχι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Ναι. Και εκείνο το οποίο πραγματικά, και δεν το λέω εγώ, αν συζητήσετε με βουλευτές θα το δείτε, και εκείνο το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να τα ακούσω από εσάς.
1: Ότι ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα βουλευτών τα κυβερνητικά στελέχη, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί, σχεδόν αμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ αυτό θέλω να το πιστώσω στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Δεν έχω, αν εξαιρέσετε μια-δύο περιπτώσεις, δεν έχω παράπονα εγώ προσωπικά, και αντιλαμβάνομαι και οι συνάδελφοί μου βουλευτές με τους οποίους διατηρώ σχέσεις και συνομιλούμε για όλα τα θέματα, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το απολύτως λογικό. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπουργός να ανταποκρίνεται και να μην ανταποκρίνεται ένας τέλεχος του γραφείου ή ο διευθυντής του.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα? Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση να κινείται πέριξ του 30%. Τον ΣΥΡΙΖ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέριξ του 16%. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10%. Υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί αν δεν πάρετε αυτοδυναμία μαζί σας?
1: Δηλαδή, θεωρώ, να δούμε λίγο.
0: Ναι,
1: να
0: κάνουμε ένα βήμα μετά, αλλά έχει σημασία γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λίγο να δούμε λίγο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, γιατί καταγράφουν τη διάθεση της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει όμως ούτε να τις υποτιμούμε, αλλά ταυτόχρονα ούτε και να τις θεοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία να δούμε αν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός έφτασε στην κοινωνία ή φτάνει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, αν κρίνουμε από μία δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι κατανοητό, είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες και νομίζω είναι και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ότι η οικονομία πλέον παράγει περισσότερα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός επιστρέφεται στους πολίτες με μειώσεις φόρων, με αυτοί εισοδημάτων και με
0: αυτό μέτρα. Αυτό όμως δεν φαίνεται να φτάνει για αυτοδυναμία.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι, είδαμε λοιπόν πράγματι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 30% και όλοι οι άλλοι που είναι στο μισό και πιο κάτω. Και νομίζω καταρχάς αυτό από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι οι πολίτες σχεδόν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη του 2019, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δίνουν τη δυνατότητα για μια σταθερότητα στη χώρα και δίνουν και την προοπτική στη χώρα για το που θέλουμε να βρίσκεται το 2030.
0: Ναι.
1: Αυτά φέρνουν αυτοδυναμία μέχρι στιγμής που μιλάμε?
0: Όχι.
1: Σήμερα που μιλάμε η απάντηση είναι όχι. Θεωρώ όμως, κύριε Παπαγιάννη, γιατί αν ανατρέξουμε και στην αντίστοιχη περίπτωση, περίοδο, συγγνώμη, του 2000, των εκλογών του 2023, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε αυτό το ποσοστό ίσως και λιγότερο. Και τελικά έφτασε να πάρει 41%.
0: Εμείς βλέπαμε από τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και από τις εκτιμήσεις στην αναγωγή, δηλαδή και τη στάθμιση των δειγμάτων, ότι θα ξεπεράσει το 39%. Ήταν φως φανάρι για μας που βλέπαμε μερικά
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Φαινότανε, σωστό. Δεν φαινόταν όμως τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Τόσο νωρίς όχι.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα εκεί είμαστε τώρα, σε αντιστοίχηση χρονικής περίοδου, εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι
0: άρα εσείς λέτε ότι είναι ακόμα, παίζεται το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ, αν είχα χρήματα και μπορούσα να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάριζα
0: ωραία
1: στην αυτοδυναμία.
0: Να επιμείνω. Ωραία, το καταλάβαμε. Να επιμείνω τότε στο θέμα της στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι σε όλους. Δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών. Δέχεται τα πειρά και από τα κόμματα εκ δεξιών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την στρατηγική των σκληρών επιθέσεων και ειδικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διετέλεσε πρώην Πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος, ασχέτως αν ο ίδιος λέει ή διαρρέει πως ανακοινώσει κόμμα, συμφωνείτε με την τακτική των προσωπικών επιθέσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή όχι?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη.
0: Και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη, δύο φορές το διάστημα, το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών, έχει εξαπολύσει σε προσωπικό επίπεδο επιθέσεις κατά του Αντώνη Σαμαρά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη.
1: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να δούμε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι το προετοιμάζει. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά πλήττει ευθέως όχι τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ή αν θέλετε αριθμητικά στις εκλογές, πλήττει τον ίδιο τον νεοδημοκράτη, τον απλό νεοδημοκράτη. Και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έτοιμος. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση.
0: Άμα δεν ήταν έτοιμος, γιατί τον είχατε στην Νέα Δημοκρατία?
1: Έχει ρίξει.
0: Τον εκλέξατε και πρόεδρο όμως.
1: Ναι. Το αποφάσισαν 800.000 Έλληνες πολίτες, έτσι, οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη τότε και επέλεξαν μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Ήταν υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής την περίοδο που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα προσωπικό ενδεχομένως γυνάτη ή αν για κάτι που ζήτησε ενδεχομένως και δεν έγινε από τον Πρωθυπουργό, το να κάνουμε τέτοιου είδους κόμματα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή κινείται από τις παρυφές σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τη δυναμική και την πατριωτική δεξιά, και δεν υπάρχει κενό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κενό θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Πείτε μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα και αύριο θα βρίσκεται, από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Καστελόριζο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα και απέναντι και στους απέναντι γειτονές μας, στην Τουρκία. Βρείτε μου λοιπόν μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει ενισχύσει τόσο πολύ και έχει εκνευρίσει επίσης τόσο πολύ την Τουρκία, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα είχαμε επίσης την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Βρείτε μου μια άλλη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε επίπεδο πολιτικών πράξεων και διπλωματικών σχέσεων έχει ενισχύσει τόσο πολύ τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ?
0: Άρα δικαιολογείται ως απόλυτα λογικές επιθέσεις αυτές?
1: Απολύτως, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Είναι πρωτίστως προκλητικές οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες δηλώσεις του.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά όσο ο Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 5 μήνες ήταν βουλευτής.
1: Εγώ θέλω να σας πω, μιλάτε με
0: έναν. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς.
1: Γιατί εγώ έχω εκφράσει για τον Αντώνη Σαμαρά, έχω τοποθετηθεί για τον Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι έχω πει ότι τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3 δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει η χώρα να βγει γρηγορότερα. Μάλιστα. Από την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ, επειδή αν μιλάω εγώ, η κριτική έχει γίνει στον κύριο Σαμαρά. Και νομίζω ότι καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά, γιατί ξέρετε, τα στερνά τιμούν τα Μάλιστα. πρώτα. Και μάλλον δεν θα είναι τιμημένα ούτε τα στερνά ούτε τα πρώτα.
0: Μου έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια ο κύριος Παυλίδης, ο καλός φίλος ο γιατρός, και ο κύριος Φιλιππακόπουλος για τις ερωτήσεις που σας έκανα, αλλά και για την είδηση που βγήκε. Ότι δηλαδή τελικά δεν απομακρυνθήκατε από τη θέση του εισηγητή με εντολή του Μαξίμου, αλλά με δική σας απόφαση. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η είδηση που βγήκε από τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη, την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω την αίσθηση πως βγήκε και η είδηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστέθηκε από εισηγητής μετά την ανάρτηση κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Τελικά μόνος του αποχώρησε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Δηλαδή, δεν ήθελε συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας μετά το σχόλιο το οποίο έκανε για το διευθυντή του. Και νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που σχολίασε την ερώτησή μου για το αν τελικά τον άδειασε ή όχι η κυβέρνηση, η πρώτη ερώτηση δηλαδή που έκανα. Για να αντιληφθείς τις ερωτήσεις και την ποιότητα των απαντήσεων, δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα πολιτικός συντάκτης. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος και καλοπροαίρετος ακροατής και το κυριότερο να ξέρεις πολιτικές εξελίξεις. Αν είσαι κομματικός στέλεχος, κομματικό τρόλ ή πάσης φύσεως άσχετος με το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι λογικό να τα βλέπεις από τη δική σου πλευρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα αναζητήσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία βρίσκεται την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στις 8 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει την Κυριακή, αύριο δηλαδή στις 12, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και εν συνεχεία θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τον Αυτιά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως όσον αφορά την ιστορία με τον ΦΠΑ νεόδμητων ακινήτων και το φόρο υπεραξίας, αλλά και μια ερώτηση που κατέθεσε στον Επίτροπο Γιώργκεσον, αν μπορούν όσοι έχουν οικόπεδο να βρίσκουν σπίτι για πρώτη κατοικία και να τους χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικά της προγράμματα δηλαδή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
21: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 27 στα Χανιά.
24: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
25: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Βλέπω ενόχληση. Έχουν στείλει κάποιοι νεοδημοκράτες φίλοι μας μηνύματα. Θα τα διαβάσω τώρα εδώ. Ο φίλος ο κ. Φιλιππακόπουλος διαμαρτύρεται. Ακούστε τι μου γράφει. Ρε Σιγιάννη, έχεις σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Είσαι 20 χρόνια πολιτικός συντάκτης. Είσαι γιος πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ιδρυτικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εξαπολύεις τέτοια επίθεση κυβερνητικά στελέχη? Συγγνώμη, από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Λαζαρίδης, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό? Προφανώς ενοχληθήκατε γιατί οι υπουργοί δεν ανοίγουν τις πόρτες σε βουλευτές. Εγώ τα είπα αυτά. Ο κ. Λαζαρίδης τα είπε. Αντί να προβληματιστείτε για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί ή κάποιοι διευθυντές υπουργών που έχουν καβαλήσει το καλάμι και συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, διαμαρτύρεστε σε μένα που έθεσα το ερώτημα? Εσείς που είστε και επιστήμονας, υποτίθεται και τα αντιλαμβάνεστε αυτά. Δεν είστε απλό κομματικό τρολ. Είστε ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας και το δηλώνετε τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Πώς το βλέπετε? Εγώ έχω την ευθύνη γι' αυτό? Εγώ είπα στο Λαζαρίδη να γράψει ότι έγραψε για τους υπουργούς? Για τον διευθυντή του κύριου Δένδια ή μόνος του πήρε την πρωτοβουλία? Και ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσιαλίκης διαμαρτύρεται. Εξαπολύει επίθεση στο μακάρι το Λαζαρίδη. Εδώ αγαπητέ Κώστα, λέει ψέματα. Να λέει ψέματα σε όλα αυτά δεν παίζει, Γιάννη. Αναφέρεται στον μακάρι το Λαζαρίδη. Σε τι είπε ψέματα ο Λαζαρίδης? Την άποψή του εξέφρασε για τον διευθυντή του κυρίου Δένδια και για αυτήν την άποψη παρετήθηκε ο ίδιος από τη θέση του στη Βουλή, στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, όσον αφορά τις συμβάσεις που είπε με το Υπουργείο Άμυνας, μα δεν μπορούσε ο Λαζαρίδης να σταθεί σε αυτό. Έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν τον αντικατέστησε η κυβέρνηση, είπε, και νομίζω αυτή είναι η είδηση. Ο ίδιος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του εισηγητή. Αφορούσε η εισήγηση αυτή δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που όπως καταλαβαίνεις, πολιτικός προϊστάμενος ιστορίας αυτής είναι ο Νίκος Δένδιας, τον διευθυντή του οποίου καταχέριασε με ανάρτησή του ο φίλος ο Μακάριος ο Λαζαρίδης. Το Μακάριο τον ξέρω 20 χρόνια από το ρεπορτάζ. Πήρε το στραβό δρόμο με την έννοια ότι ασχολήθηκε με την πολιτική, είπε ναι στην πρόταση που του έκανε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη για τη δημοσιογραφία και την πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει μην του επιρρύψουμε ευθύνη για όλα. Αυτός τα είπε και αυτός παίρνει την ευθύνη. Ο Κώστας μου λέει εδώ δεν του ανοίγουν την πόρτα Γιάννη επειδή είναι πολύ όμορφος, μόνος του απομακρύνθηκε. Τι να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Τόνια Αντωνίου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Έγιναν κάποιες σοβαρές καταγγελίες πριν από λίγο από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, που όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο τα ενδονεοδημοκρατικά, γιατί μου έχουν έρθει μερικά παραδείγματα και μερικές παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι είναι φαινόμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας αυτό, κάποιοι να καβαλάνε καλά μια κυρία Αντωνίου, και αυτό αφορά και τη δική σας περίοδο που κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, ή όχι?
2: Όχι, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι που υπηρετούν την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση και από θέσεις εξουσίας που έχουν στο κράτος, να θεωρούν ότι έχουν, όπως λέτε και εσείς, καβαλήσει καλά, έχουν μια πολύ μεγάλη εξουσία. Επιλέγουν πού μιλάνε, σε ποιους μιλάνε, αν ανοίγουν τις πόρτες και το καθεξής. Και βέβαια μπορεί να αφορά και το μοντέλο διακυβέρνησης, μπορεί να αφορά και τα πρόσωπα. Εξαρτάται από πολλά, από τις κυβερνήσεις, από την αντίληψη που έχουν. Και από την άλλη, βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι κύριε Παπαγιάννη είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω με αφορμή με ανθρώπους που συζητώ μαζί τους και τους ξέρω τόσα χρόνια από τα κοινή πολιτική δραστηριότητα την οποία έχουμε.
1: Δηλαδή
2: ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οικονομική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ έντονες στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, οι οποίοι μετά πιέζονται και διαμαρτύρονται στους υπουργούς.
1: Ναι, θα το έλεγα και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Το θέμα είναι η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση έχει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρόταση, σε αυτά τα κυβερνητικά προβλήματα μάλλον να το πούμε διαφορετικά, έχει ένα πιστικό αφήγημα. Είναι πιστικό και γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπήσεις όλο αυτό?
2: Αυτό θα κρυφθεί κύριε Παπαγιάννη στην εθνική κάλπη, που δεν θα αργήσει να έρθει. Και βέβαια επειδή είμαι στη ΔΕΘ, γιατί σήμερα θα μιλήσω ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να σας πω, μια και έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο επί της ουσίας, το κάθε κόμμα έρχεται στη ΔΕΘ, παρουσιάζεται ο δική του πρόταση για τη χώρα, όχι μόνο για το 26-27, αλλά για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία. Άρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, τις πολιτικές τους προτάσεις, να κρίνουν και να επιλέξουν στην εθνική κάλπη ποια θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μήνες κρίσιμους, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Το πολιτικό τοπίο ακόμα διαμορφώνεται, άρα οι πολίτες πολύ πιο όριμοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε περάσει από το 2008 μια μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα, άρα θα επιλέξει και με την λογική, αλλά σίγουρα και με την εμπειρία που έχει και με την καρδιά του, τι βλέπει για την επόμενη τετραετία για να αλλάξει η ζωή του.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Έτσι το βλέπετε κι εσείς ή λίγο διαφορετικά?
2: Μέσα στους 3-4 μήνες που έχει δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάθε τόσο ανάλογα τη στρατηγική του και την τακτική του, αλλάζει τη στάση του και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Διότι θα σας θυμίσω ότι στελέχη του από την αρχή είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος χώρος, ότι πρέπει, έχει κλείσει τον κύκλο και πρέπει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα. Και πρέπει να σας πω, εντυπωσιάστηκα, διότι τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, δεν καταργούνται, ιδίως το ΠΑΣΟΚ και άλλα, και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη στην αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το αποτυπωμά του στη χώρα ως κυβέρνηση, αλλά και είναι και ένα κόμμα που έχει παρελθόν και θέλουμε να έχουμε και πιο δυναμικό μέλλον, και μάλιστα να προέρχεται από ένα κόμμα της αριστεράς, λέει να καταργηθούν τα κόμματα. Προχθές είπε αυτό ότι είναι ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δει που θα πατήσει και πώς θα απευθυνθεί.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω να του έχετε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη γενικότερα με τον τρόπο που κινείται.
2: Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα ούτε του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι δεδομένο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι το δομικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας του.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχει κυβερνήσει, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κρίθηκε. Και κρίθηκε αρνητικά, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του 2023.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αντωνίου. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες από το Πολιτικό Ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που το ΠΑΣΟΚ, όπως θα πει ο ίδιος, έχει έτοιμα. Μεταξύ αυτών, θα ανακοινώσει σήμερα, θα παρουσιάσει, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, θα ενεργοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης. Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Από τον Ανδρέα Παπαδρέου πρέπει να το έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές τουλάχιστον. Ποτέ όμως αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, τι σημαίνει ολιγοπωλιακές αγορές? Ποιος το κρίνει ποια αγορά είναι ολιγοπωλιακή, μονοπωλιακή ή πλουραλιστική? Θέλω δηλαδή, αν μπορείτε να μου το προσδιορίσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε δίπλα σε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, το βράδυ θα δούμε ακριβώς την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, πώς το προτείνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι. Και ενώ είτε ως πολίτες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι θα ζούμε με έκτακτα επιδόματα και να μειώνεται το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Και από την άλλη βλέπουμε τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να αυξάνονται, μέχρι που να υπάρχουν δηλώσεις ότι έχουμε και ένα δις αναπάντεχα κέρδη.
1: Μάλιστα.
2: Το λέω αυτό διότι εδώ οι ανισότητες δυστυχώς σε μια χώρα στην Ελλάδα αυξάνονται, και όταν για το στρατηγικό στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό διότι δεν το λένε το ΠΑΣΟΚ, δεν το λένε οι απλοί πολίτες, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Και οι άνθρωποι της αγοράς εννοώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ξέρετε ότι την επόμενη μέρα όλοι οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου κόμματος,
1: βγήκαν
2: και διαμαρτυρήθηκαν, διότι κάνανε κριτική στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη.
1: Θα τα ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Ανδρουλάκη
2: αναλυτικά. Ότι στις συμφωνίες των κυρίων ήταν μόνο 6 μεγάλες επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε. Είναι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια δεν μπορούν οι πολυεθνικές να κερδοσκοπούν και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο πολίτης να το πληρώνει μέσω της μεγάλης υπερφορολόγησης και μέσω της άκρησης του πληθωρισμού.
1: Την καλημέρα
2: δεν
1: μας.
2: Γίνεται. Και από εκεί θα είναι και ένας μηχανισμός για να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρχουν πόροι για να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, την καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλά,
1: πάνω, δεν είστε,
2: πολύ.
1: Πάνω.
2: Ναι, πάνω.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη από τα Εμιράτα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω από τα Εμιράτα. Άκουσα για λίγο τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ο πρώην υπουργός που είχε γίνει συζήτηση για το πτυχίο του. Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι συμβαίνει στην πολιτική. Βλέπω πολλά επιθετικά μηνύματα από φίλους νεοδημοκράτες κατά του Μακάριου. Εδώ ο φίλος ο Κώστας Σοτσιαλίκης μου γράφει: δεν του ανοίγουν την πόρτα επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε, Γιάννη, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Επιθετικό το σχόλιο και του Γιώργου, του φίλου, του ακροατή. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Καθίστε να το βρω, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Όχι του Γιώργου, του Γιάννη. Γιάννη ως ονόματος, πολύ καβαλάνε καλά μια Γιάννη, αλλά να το λέει ο νούμερο ένα καβαλητής, ο Μακάριος κάπου έλεος. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Αντί να σκύψουμε στο πρόβλημα Γιάννη, να δούμε αυτούς που καβαλάνε καλά μια λέμε. Κρύψτε τα κάτω από το χαλί, όλα στο φως και να πάει ο καθένας στον πάγκο του. Παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος ο Βασίλης. Τα βλέπει λίγο πιο ψύχραμα τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που θέλει να ακούσει από κάποιον υποψήφιο να μιλάει για τη φορολόγηση των τραπεζών. Έχουν γίνει άβατο, κοίταξε. Πολλοί το υπόσχονται αυτό, αλλά αυτοί οι οποίοι το υποσχέθηκαν όταν ήρθαν στα πράγματα, οι υποσχέσεις έμειναν απλά θα. Δεν έγιναν ποτέ πράξη. Γι' αυτό να είσαι γενικά επιφυλακτικός με αυτούς που λένε και υπόσχονται έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Γιάννη. Μια κοινωνία από την Πάτρα ο Αντώνης έχει γαλουχηθεί στο βωμό του χρήματος να μην την ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο εάν πειράξει τους ίδιους ή σοκαριστεί με κάτι. Με κράτος που εθελοτυφλεί στην παρανομία, ανεξάρτητα ποιος είναι κυβέρνηση, πάμε κατά τη γνώμη μου όλο και πιο κάτω στο βούρκο. Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ακροατής. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να σε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος μας ο καπετάνιος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος θέλει την καλημέρα του. Μια ζεστή καλημέρα με αγάπη από στεριά πλέον Γιάννη, αφού ξεμπαρκάρισα επιτέλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για την ενημέρωση και τους δημιουργικούς προβληματισμούς που έχουμε σαν μια παγκόσμια ραδιοφωνική παρέα μέσα από την εκπομπή σου και τον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται, μάλλον μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Εγώ βλέπω το ονοματεπώνυμό του, δεν θέλει ο ίδιος να το πούμε δημοσίως. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο λίγοι υπουργοί μου γράφει που έχουν κλειστές τις πόρτες. Είναι πολλοί, για να μην πω σχεδόν όλοι, γράφει ο φίλος. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου κήρυξε η κομμουνιστοκρατούμενη ΟΛΜΕ. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν όλο το καλοκαίρι. Θέλουν και επιπλέον στάση εργασίας, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο ακροατής. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Εδώ ο φίλος μου περιμένει πώς και πώς να ακούσει Γιώργο Αυτιά. Ο φίλος ο κύριος Κουτσογιάννης. Σίγουρα είσαι ψηφοφόρος του Γιώργου του Αυτιά, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους 350.000 σταυρούς που πήρε ο Αυτιάς πρέπει να ήσουν και εσύ. Ο φίλος ακούει μόνο Γιώργο Αυτιά, τίποτα άλλο. Θα τον ακούσει σε 1-2 λεπτά.

0: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτισά τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα, Γιώργο.
14: Καλημέρα, Γιάννη.
13: Τι έχεις, έχεις φαν κλαμπ εδώ, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. από τις 9.30 μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, πήγε λίγο πίσω λόγω του. Τον άκουσες το Μακάριο το Λεζαρίδη.
14: Ετοίμαζα την ερώτησή μου για τη Δευτέρα το πρωί και στο μεταδίδω αποκλειστικά να παρέμβει, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Να παρέμβει αμέσως με ειδική ρήτρα καυσίμων σε όλες τις χώρες.
13: Μπορεί να το κάνει.
14: Αν μπορεί, χθες.
13: Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Θεοδωρικάκος από την Ευρώπη.
14: Πολύ καλό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάω από την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σου. Ζητούσα ρήτρα. Τότε μου είπαν είναι νωρίς, γιατί φοβόμαστε, η Ντρομπόφσκης και ο Σέραφιν. Και τώρα, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα το πρωί.
13: Είναι καλή ευκαιρία να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων. Όταν λες το θέμα των καυσίμων με το αέριο, τι θα γίνει?
14: Ρήτρα, Γιάννη. Δηλαδή, όταν λέμε ρήτρα, να το αγοράσει φθηνά

0: το αέριο και να το δώσει σε χώρες όπου έχουν μεγάλη επιβάρυνση. Mm. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πυρηνική ενέργεια, δεν τη νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Ή η Βόρεια, για παράδειγμα. Εμείς όμως, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, που δεν έχουμε την ηλεκτρική καλωδίωση, αυτό να γίνει τάχιστα.
1: Μακάρι, Γιώργο, και να, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
0: Γιάννη μου, επειδή είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιέζω, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, αυτή τη βδομάδα είχαμε μια επιτυχία, Γιάννη, και το οφείλω και τη δικιά σου εκπομπή και ευχαριστώ και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κάναμε? Επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν ακίνητα για να αγοράσουν οι νέοι με δάνειο χαμηλότοκο, πρότεινα στο Γιόγκερσεν τον Επίτροπο, όποιος έχει οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και δεν βρίσκει πρώτη κατοικία, χρηματοδότησε τον να το χτίσει στο οικόπεδο του.
1: Από εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό είπε είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ, μου λέει, που το φέρνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεσμεύτηκε. Και επειδή σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και επειδή έχει τεθεί και από τα ακριτικά νησιά δεν βρίσκουμε σπίτι, αλλά έχουμε οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε, αυτό θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.
0: Μπράβο.
1: Μακάρι.
0: Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δική σου εκπομπή, η οποία ξεπερνάει τα τηλεοπτικά δεδομένα, πλέον έχεις οπτικοποιήσει αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να σε βλέπει κάποιος την ώρα που μιλάς ή την ώρα που σου απαντούν οι ειδικοί, επειδή η εκπομπή σου είναι γέφυρα της Ελλάδος με την Ευρώπη. Να μου ανοίγεις τα μάτια σε πολλά θέματα, Γιάννη, γιατί κι εγώ άνθρωπος είμαι και μου ξεφεύγουν.
1: Τώρα, αναβάλλονται δύο φόροι ως το 2030.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι ο ΦΠΑ σε νέες κατοικίες mm-hmm. και ο φόρος υπεραξίας. Και είναι σωστό αυτό, διότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο η κατοικία. Ήταν σωστή απόφαση του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Πώς μπορεί θεσμικά να κατοχυρωθεί όλα τα προγράμματα που καταθέτει και η κυβέρνηση, η οποία κρίνεται βέβαια επί του πρακτέου, γιατί είναι η κυβέρνηση, αυτή έχει το πορτοφόλι, αυτή μοιράζει τα λεφτά, ναι, και πολύ περισσότερο τα προγράμματα τα κυβερνητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να κατατίθενται υποχρεωτικά όμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα αποφασίζει με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μέσα για την τελική αξιολόγηση, έτσι ή όχι.
0: Μπράβο. Γιάννη, μία λύση υπάρχει. Προεκλογικά, άπαντες,
1: ναι,
0: 6 μήνες πρώτων εκλογών, 5 μήνες. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι προτείνουν. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πατριωτικό φόρο. Έχουν φόρο περιουσίας. Και εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όριο αυτής της περιουσίας που προτείνει? Εμείς, όταν του πω Γιούνκερ, βάλε φόρο σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φόρτωσε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους. Mm-hmm. Το είπε στο Τσίπρα. Δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν αυτός ο φόρος έχει 22 ερωτήματα. Με κοιτάζανε καλά-καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε τι είναι αυτό που θέλει. Ποιο θα είναι το όριο της περιουσίας. Τι θα περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία. Και άκουσα και στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να λένε ότι θα φορολογηθούν και οι καταθέσεις. Μα οι καταθέσεις ήδη έχουν ένα φόρο.
1: Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, αλλά είπε ότι θα το συγκεκριμενοποιήσει, θα το αποκωδικοποιήσει όλο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα καταθέσει η Ελλάς.
0: Η οικονομική ασάφεια είναι ειδικότητα του Αλέξη, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάντως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να κατατίθενται όλα αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα υποχρεωτικά από όλους.
0: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς. Εδώ δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η.
1: Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παράπονα μετά στην αξιολόγηση, θα έλεγα κάθε κόμμα να έχει και τον εκπρόσωπό του μέσα σε αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Γιάννη μου.
1: Και κλείνουμε.
0: Αυτό είναι υποχρεωτικό, γιατί θα πάμε στα βράχια. Εγώ δεν θέλω άλλο μνημόνιο στη χώρα. Να είσαι καλά και καλή δύναμη.
1: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ευτυχώς που έχει έρθει η Ρίτσα Μπιζόγκλε εδώ και μας έχει βάλει σε τάξη. Μας φέρνει κουλουράκια, καφέδες. Έλειπε το κορίτσι και μας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκάκος από σήμερα μαζί με τη Ρίτσα, το περσινό πρόγραμμα δηλαδή, κανονικά. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, 10 με 12, σήμερα, αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας. Εμείς παραχωρούμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού με όλο το πλούσιο ρεπορτάζ. Κάποια μηνύματα που έχουν σημασία και δεν διάβασα σήμερα τα κρατάω για αύριο. Με συνεντεύξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, μείνετε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε συνολικά στον Real FM. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
8: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Inkefalonia 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί, οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Αναστέλει τη λειτουργία του πετρελαιοαγωγού Eastern West η Σαουδική Αραβία έπειτα από επίθεση drones. Ο αγωγός αποτελεί σημαντική ενεργειακή αρτηρία με εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και ακολούθως θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία, 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονοι, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 89-87, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στη Λευκοσία. Αύριο στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με 92-87 τον Άρη. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 78-56 τη ΑΕΚ. Στις 6 το απόγευμα, οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος μετά από 2,5 μήνες και πάλι κοντά μας. Καλώς ήρθες.
1: Ήρθαμε, Νίκο. Ήρθαμε φορτσάτη.
0: Ήρθες φορτσάτος, εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ,
1: εμείς. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή
1: ωραία.
0: Σεζόν, Νίκο μου. Καλή
1: τι
0: σεζόν.
1: Να κάνουμε, Ριτζάκι, άκουσε, μην με ναι. Πας. Τώρα με άκουμε, πα εμένα τρέχοντας.
0: Τρέχοντας, σας ευχαριστώ. Τρέχοντας.
1: Θα έρθουν οι μηνύσεις σύννεφο, ε.
0: Ναι, καλά.
1: Και εγώ θα κάνω μήνυση.
0: Καλά, καλά. Θα την πάρει πίσω, θα την πάρει πίσω.
1: Δεν την παίρνω εγώ πίσω.
0: Θα την πάρει πίσω, καρδουλάκι μου. Έλα.
2: Μάτια μου δεν είναι ακρογιαλή.
1: Ήρθαμε όμως, επιστρέψαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή και τον εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπρεπε να φύγει έτσι άδικα.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατό του. Φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά στοιχεία. Άλλα λέμε, άλλα λέγανε, άλλα ήταν. Η κατάσταση θα αποδειχθεί έτσι κι αλλιώς. Είναι και οι τοξικολογικές που πρέπει να γίνουν. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν. Άλλα λένε γιατροί, άλλα δείχνουν τα
1: βίντεο. Εγώ διαβάζω τη διασώστρια τώρα που τους καίει. Καίει τους δύο γιατρούς. Τι λέει η διασώστρια του ΕΚΑΒ? Ότι όταν πήγε στο σημείο, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποφάσισαν να εντοπίσουν το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη πολύ αργά.
0: Ναι, το είπε και.
1: Είδε έναν άνθρωπο ανάσκελα σε ένα κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς δεν είχε αναπνοή και σφιγμό.
0: Το είπε και ο δικηγόρος του, ότι ήταν επί 42 λεπτά μέσα. Είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Είχε ξεκινήσει ο δικηγόρος της οικογένειας. Είχε ξεκινήσει ήδη η πλασμαφαίρεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Έκαναν δικές τους προσπάθειες με κάρπα και μάλιστα νομίζω ότι έκαναν και κάποια ένεση. Και μετά κάλεσαν το ΕΚΑ. Θεωρητικά ο άνθρωπος ήταν νεκρός ήδη από εκείνη την
1: ώρα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Ρίτσα. Ότι όταν κάποιος άνθρωπος δεν είναι καλά, ειδοποιείς αμέσως το ΕΚΑ. Και όταν δεν έχεις τα μέσα και ξέρεις ότι δεν έχεις τα μέσα για να κάνεις είτε ανάνυψη να τον βοηθήσεις.
0: Ναι,
1: δεν περιμένεις.
0: Έτσι αλλιώς βέβαια και αυτοί οι δύο θεωρητικά είναι γιατροί, ε. Είσαι σε δύο γιατρούς μέσα.
1: Ναι, αλλά κοίταγαν το AI, λέει.
0: Ναι. Απλά σου λέω ότι.
1: Άμα είσαι γιατρός, δεν κοιτάς το AI να κάνεις ανάνυψη.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Yes.
0: Σου έχει συμβεί κάτι, αλλά είσαι σε δύο γιατρούς.
1: Η ουσία είναι το κατηγορητήριο είναι πολύ βαρύ και αναμένεται να γίνει ακόμη βαρύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάλογα με το πώς πάνε τα στοιχεία. Και θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως, τι θα δείξουν και οι εξετάσεις, αλλά πολύ περισσότερο και ο ιατροδικαστής, τι άλλο έχει να προσφέρει σε αυτή την υπόθεση. Εμείς να πούμε καλό παράδεισο στο Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε, μπορείτε να καλέσετε στο 211-200-8200. Εκεί θα ακούσετε την Εύβου Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο papakirialfm.gr. Την παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Μπανανού. Στον ήχο μαζί μας, η Μαρία Ψάλτη.

0: Ήρθες και μου ανέβασε τη θερμοκρασία.
1: Να σου πω, σαν και πού ακόμα.
0: Μου ανέβασε τη θερμοκρασία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, πώς έφυγε από τις Σέρες ο άλλος ο κρατούμενος?
0: Έφυγε, έφυγε.
1: Τι έφυγε?
0: Φεύγουν.
1: Βρε, έφυγε, αλλά γιατί έφυγε? Οι συνεργοί του, λέει, έφτασαν με ένα όχημα, κυρίες και κύριοι, απέδρασε ένας από τις Σέρες.
0: Από το νοσοκομείο?
1: Ναι. Πήγανε, λέει, με ένα όχημα οι συνεργοί του που έμοιαζε με αστυνομικό.
0: Ναι.
1: Και τον άρπαξαν κατά τη μεταγωγή του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο να ξέρεις και για ταινία.
0: Θα το σκεφτούμε, ωραίο, Νίκο, θα το σκεφτούμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Πλησίασαν, λέει, το μεταγωγικό με δύο αυτοκίνητα που έφεραν φάρους. Απείλησαν τους συνοδούς με όπλα και πήραν τον 49χρονο Αλβανό και τον βοήθησαν να αποδράσει. Βέβαια, άρπαξαν και ένα όπλο σοφρονιστικού και φύγανε. Τώρα τους κυνηγάνε.
0: Καλά, να τους βρουν, το θέμα είναι, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, να εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Κάκου να δεις.
0: Άρχισες πάλι τα όλα
1: όταν
0: καλά.
1: Όταν σε απειλεί τώρα με όπλο και εσύ, τον αφήνεις να φύγει.
0: Α, τον αφήνεις.
1: Τι να κάνω και εγώ να ήμουν αστυνομικός.
0: Μου ανεβάζεις το θερμοκρασία.
1: Μα τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Από νωρίς.
1: Μπράβο. Και μπράβο στις Σέρες.
0: Και μπράβο στις Σέρες.
1: Να σου πω κάτι. Η Αμάλα Λαμουντίλ Κλούνεϊ.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον πρόεδρο, στον κύριο Τασούλα?
0: Ναι, τον είδα.
1: Είχε να τον δει, λέει, καιρό.
0: Έχει καιρό είχε να τον δει, αλήθεια.
1: Τον συνάντησε και για τα γλυπτά. Λέει, ελπίζω να ξανάρθω, να έχουν γυρίσει τα γλυπτά.
0: Νομίζω, κοίταξε, ηγείται μια τέτοια εκστρατεία η
1: Αμάλα Λαμουντίλ. Βεβαίω.
0: Από την αρχή, έτσι κι αλλιώς.
1: Και ο πρόεδρος εκεί την καλοδέχτηκε. Ελπίζω, λέει.
0: Για τσφύρα, Νικό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι φίλοι. Είναι φίλοι.
0: Ναι, γνωρίζονται.
1: Φίλοι, καταλαβαίνεις τώρα, ναι. Από παλιά.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί δεν πας στον πρόεδρο? Η Αμάλα Λαμουντίν πάει. Εσύ δεν έχεις
0: πάει. Τι να με κάνει ο πρόεδρος?
1: Να πεις μια καλημέρα.
0: Από τι, ρε Νίκο?
1: Να πεις κάτι.
0: Το προεδρικό και να μπω μέσα καλημέρα και από μένα, ρε παιδιά.
1: Να πεις δύο ειδήσεις σε τίτλους, ρε Ριτσάκη. Πες κάτι. Πες τον πρόεδρο.
0: Εκεί θα φτάσω, Νίκο. Να πηγαίνω από πόρτα
1: Ρίτσα,
0: σε πόρτα.
1: Μην με διακόπτε.
0: Από πόρτα σε πόρτα.
1: Θα αρχίσουν οι αγωγές. Στο λέω, τα εξώδικα.
0: Τι ειδήσεις ή να σας τις πω? Κατοίκον.
1: Θα αρχίσουν τα εξώδικα. Άσε με να μιλάω.
0: Καλά.
1: Καλά, μας έχει τρελάνει και ο κύριος Χρυσοχοΐρης τώρα που τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε. Διότι πέφτουν βροχή κλείς στο κέντρο της Αθήνας. 500 οδηγοί πιάστηκαν, λέει, μέσα σε μία μέρα. Πρόσεξε. Όταν πατήσεις την άσπρη γραμμή στο φανάρι,
0: το ξέρω,
1: θεωρεί
0: το ξέρω.
1: Ότι περνάς κόκκινο.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Το ξέρω.
1: Μην τρελαθούμε στις κλήσεις.
0: Κοίταξε,
1: τώρα.
0: Σε αυτό το θέμα με τις κλήσεις έχεις δίκιο, αλλά βλέπω εδώ στην καθημερινή ότι τα αλκοτέστ, 1 εκατομμύριο αλκοτέστ, έκοψαν το ποτό στους οδηγούς μόλις το 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: του αλκοτέστ έπιασε τόπο.
1: Άλλο αλήθεια. Αυτό. Αλλά τώρα αν πατάω στην άσπρη γραμμή.
0: Μην πατάς, Νίκο.
1: Ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εγώ που βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω. Και
1: ναι,
0: πατάω πάντα στην άσπρη γραμμή. Πρέπει να έχω 4 κλήσεις την ώρα.
1: Λοιπόν. Ο Ανδρουλάκης τι λέει?
0: Τι να
1: γιατί λέει,
0: λέει
1: λυκοφιλίες Μητσοτάκη Τσίπρα? Έτσι είπε πάνω, έμαθα.
0: Ναι, δεν το έμαθε. Το λέει πολλές μέρες. Είναι για αυτά που έχει πει ο κύριος Χιακαντάρης. Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι θεωρούν ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Καλά, θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βρίσκεται ήδη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε και με τον Τώρα Μπογκετζάκη στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει βόλτα στα περίπτερα αυτή την ώρα. Έχει την ομιλία του και αύριο έχει τη συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, θα παρουσιάσει τους αξονές του. Τα λεφτά, τα χρήματα που θα βρεθούν, πώς, τι, γιατί.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν και στελέχη του Πασόκ που λένε ότι αν η χώρα δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Νικό.
1: Δεν αποκλείεται κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Συνεργαστώ.
0: Δεν είναι. Το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την
1: Δημοκρατία. Καλά, συνεδριακά. Συνεδριακά αποφασίζουμε όλοι.
0: Δεν υπάρχει συνεδριακή απόφαση.
1: Αλλάζει άμα η χώρα είναι σε κρίση. Δεν είναι ανώτερη η συνεδριακή απόφαση από τη χώρα. Άμα η χώρα κάτι δεν πάει καλά.
0: Άμα δεν πάει καλά, ναι, το βλέπουμε. Αλλά σου λέω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έχει αποφασίσει. Έχει πει όχι στη συνεργασία.
1: Άμα δεν πάει καλά, φαίνεται. Πώς το λένε, από την κρίση του Προέδρου. Άμα πάει καλά ή δεν πάει καλά η χώρα.
0: Ξεκινάς τώρα το πανηγύρι.
1: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ανδρουλάκη.
0: Δεν είσαι.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Και έκρινα ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο συνιστούν κρίση. Θα μπορούσα να συνεργαστώ.
0: Όχι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτά λιγάκι τα δεν είσαι μαρμαρό. Το πώς θα συνεργαστώ και πότε.
0: Έχει σημασία όμως μια συνεδριακή απόφαση. Συμφωνείς?
1: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα η χώρα.
0: Πάνω απ' όλα. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα το
1: έχεις
0: δούμε.
1: Έχεις δει συνεργασίες τέτοιες τώρα?
0: Έχω δει.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Καραγευρέκη.
0: Πες το όνομα εσύ.
1: Καλή σεζόν.
0: Ναι, πες το.
1: Φίλος και αδερφός. Εσύ τι περιμένεις για τον Ανδρουλάκη να πει ρε Σιρίτσα? Δηλαδή εγώ περιμένω.
0: Έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
1: Πολύ καλό.
0: Το περσινό της Θεσσαλονίκης. Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Είχε αναλύσει τα χρήματα, το πού, πώς, ποιες προτάσεις έχει για την 13η, για αυτά, για τη φορολογία, για την πολυκατοικία. Έχει μια πολύ μεγάλη.
1: Έχει
0: μια πολύ μεγάλη πρόταση. Ε, να την ακούσουμε, ρε Σινικό.
1: Ναι, αλλά τώρα εδώ δεν μπορούμε να πάμε και να λέμε τις προτάσεις μου τις πήρε ο Μητσοτάκης. Να λέει ο Μητσοτάκης. Μας κλέψανε τις δικές μας προτάσεις στο Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Πασό και είπε, σε 80% μας τις πήρε η Ελλάδα.
1: Λέω γενικά, γενικά. Ναι, ναι, έτσι δεν πάμε. Δεν είναι κακό να υπάρχουν οι κοινές απόψεις και μέτρα.
0: Όχι, αλλά
1: δεν το καταλαβαίνω.
0: Μετά τις κοινές απόψεις υπάρχει και το κοινός βηματισμός.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι εδώ λιγάκι μπορεί να το μαγειρέψω. Και να σου πω, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διάθεσή τους άμα θέλουν να.
0: Άμα σε χρειαστούμε, πρώτο πρώτο θα σε φέρουμε.
1: Είπαν, θα με καλέσει ο κύριος Κατρίνης.
0: Ναι, ναι, θα σε καλέσει.
1: Είχαμε και την 11η Σεπτεμβρίου βεβαίως θες, η επέτειος αυτής της μεγάλης, του μεγάλου θρήνου εγώ θα έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ξεχαστή.
1: Και
0: είναι...
1: που άλλαξαν τον κόσμο έτσι.
0: Άλλαξε ναι. Τις διεθνείς σχέσεις, τις παγκόσμιες ισορροπίες.
1: Εδώ δεν εμπιστευόταν ένας τον άλλον μετά. Αυτός ο Μανμάνι ο δήμαρχος, γιατί γέλαγε όταν ανακοίνωναν τα ονόματα, τον έχει πιάσει κάμερα που γελάει ο δήμαρχος. Τέλος πάντων. Κάτι θα του είπαν και θα γέλασαν.
0: Τώρα ξέρεις, αυτό είναι η στιγμή που σε πιάνει η κάμερα.
1: Ε, ναι, αλλά αυτό είναι και είδηση για έναν δημοσιογράφο.
0: Μη μου το κάνεις.
1: Όταν γελάς.
0: Πέσε κατά πάνω στην είδηση, Νίκο.
1: Μα είμαι πάνω κατά πάνω.
0: Ναι, πάνω.
1: Γι' αυτό
0: κατά...
1: σε άφησα εγώ εδώ δύο μήνες. Για να ανανεωθώ.
0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Γιώργος Λιγκουρέτζος και λέει.
1: Αδρεφός.
0: Ότι η φιλία με τον κύριο Τασούλα προέκυψε όταν ο Υπουργός Πολιτισμού το 2014
1: ναι.
0: Της είχε αναθέσει το νομικό
1: γραφείο
0: που εργαζόταν τη γνωμάτευση για να πάρουμε τα γλυπτά.
1: Σωστό.
0: Και έτσι ήταν. Και
1: καλημέρα στον συνάδελφο.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου ρε Τζόρτζ. Καλά και τέτοια ζέση είχε μετά η κυρία Κλούρη.
0: Ναι, έχει
1: Τασούλα.
0: Ζέση, έχει ζέση. Καλημέρα και στη Βίκη Μαζανίτη. Γεια σου Βικούλα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, για όσα έχουμε πολιτικά. Και είναι πολλά τα πολιτικά και πολλές οι εξελίξεις και αυτά που ο κύριος Μαρινάκης εχθές για το επίδομα ανεργίας και που προκάλεσαν και μια αντιδράσεις.
1: Και τα πολιτικά και τα οικονομικά και
0: έχουμε
1: τα
0: πολλά να πούμε.
1: Εθνικά. Εδώ λέμε. Πού διαβάζαμε, ότι απαγορεύουν τα ντρόουν, λέει πάνω από το Αιγαίο.
0: Στα νέα είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις ντρόουν. Αποκάλυψη των νέων.
1: Ναι.
0: Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινών απαγορεύσεων στην περιοχή FIR.
1: Ορίστε. Άρα, ντρόουν το οποίο θα μπαίνει θα καταρρύπτεται. Αυτό είναι η ερώτηση.
0: Αχά,
1: και στην Αλεξανδρούπολη
0: που
1: μπήκε ντρόουν.
0: Πάντα τη δημοσιογραφία παρακάτω.
1: Μα την πάω, γιατί μπήκε στην Αλεξανδρούπολη και το διώξαμε πίσω, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το αναχαιτήσαμε, δεν το ρίξαμε.
0: Ναι. Καλημέρα και στο Μάνο Νιφλή. Τι να κάνω, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο. Ο Μάνο σου στέλνω μήνυμα, δεν απαντάει.
0: Δεν απαντάει.
1: Δεν ξέρω γιατί. Θα τον βουτήξω κι αυτόν μετά.
0: Ναι, μην δεν απαντάει. Είσαι πολύ. Επέστρεψε γεμάτο μαχητικότητα.
1: Ήρθα, γίνει χαμό φέτο.
0: Ζωντάνια και δημοσιογραφικό κριτήριο.
1: Φέτο θα γίνει χαμό. Όχι, δημοσιογραφικό κριτήριο, όχι. Αλλά με ζωντάνια, ναι. 37 λωδαποί πιάστηκαν σε Λέμβο. Οι άνθρωποι του έσωσαν 47 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Τώρα, όσο έχει καλό καιρό, θα έχουμε τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε,
1: είσαι
0: λοιπόν
1: η Αμάλ Κλούνη Αλαμουντίν. Αυτό που σκέφτεσαι μόλις έρθει στην Ελλάδα, θα επιμείνω. Είναι Παναγία μου να δω τον Τασούλα. Να πάω να δω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ρεσινικό, δεν είναι.
1: Βέβαια είναι και θεσμικό.
0: Είναι θεσμικό, έχει έρθει για κάποιο λόγο.
1: Την
0: δεν
1: UNESCO.
0: Είναι. Αν ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν
1: Γιατί
0: Κλούνη.
1: Γιατί εγώ ήμουν η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη.
0: Ναι. Δεν θα είσαι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, Νίκο.
1: Ο
0: θα πήγαινε πού?
1: Θα πήγαινε για να.
0: Να σου λέει ο Κλουνέι.
1: Ναι.
0: Άσε, ρε,
1: γιατί δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Α, θα αρχίσουν εδώ τα εξώδικα σε λίγο. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Γιάννη, δεν μπορώ να είμαι εγώ ο Κλούνη. Κλούνη, τύπου Κλούνη.
0: Τύπου Κλούνη.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τύπου Κλούνη. Πού τύπου Κλούνη.
1: Τύπου ρε Σιρίτσα. Δεν Παναγία μου. Με έχεις δει εμένα με φωτογραφία φτιαγμένη στο Facebook, στο Instagram. Εκεί που τις αλλάζετε, που τις φτιάχνετε κι εσείς. Τις ξέρετε τις τεχνικές.
0: Όχι εγώ.
1: Με έχεις δει. Όχι εσύ.
0: Ο Παπαδάκης τα κάνει αυτά. Ο Σπύρος ο Παπαδάκης, όχι εγώ.
1: Ο Σπύρος, αδερφός, καλημέρα. Κατά τα άλλα, οι βενζίνες είδες, 2.13, 2.12, 2.15, 2.20.
0: Και τίτε, πόσα πάει, έτσι θα πηγαίνουμε.
1: Ναι, άμα δεν τελειώσει.
0: Γιατί εγώ κάνω 50 χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι, έτσι θα πάμε.
0: Α, έτσι θα πάμε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπράβο. Και τα τρόφιμα τώρα, αυτά τα 1.700 και τα σχολικά που έχουν μείνει σε ίδιες τιμές έχουν μειωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Εννοείς ότι...
1: Άμα πάει 120 δολάρια το βαρέλι και κάνω εισαγωγές εγώ με 30% πάνω, θα αφήσω το ίδιο, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Για τα καύσιμα θα γίνει κάτι?
1: Για το πετρέλαιο θέρμανση σίγουρα θα γίνει κάτι, αυτό ξέρω. Για την Αγγλία σίγουρα θα παραμείνει το πετρέλαιο, δηλαδή επιδότηση στην Αγγλία, δεν ξέρω αν θα αυξηθεί. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή. Από τα 102 δολάρια το βαρέλι πήγε 110 μέσα σε 3 μέρες. Δεν είναι δουλειά αυτή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνεται, γιατί θα βάζουμε νερό στο αυτοκίνητο στη συνέχεια.
1: Θα πηγαίνουμε, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε στις δουλειές. Πρόβλημα μεγάλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι τα προβλήματα για τον κόσμο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λύση.
1: 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης από ένα 10 που ξεκίνησε πέρσι. Δεν θα βάλει κανένα. Θα ψοφήσουμε στο κρύο. Δεν πρόκειται άνθρωπο.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν βάζουν έτσι κι αλλιώ.
1: Μα και οι επιδοτήσεις που υπάρχουν.
0: Οι τιμές είναι τέτοιες που τους αποτρέπουν.
1: Εντάξει, ναι. Τρελαθώ.
0: Και οι επιδοτήσεις δεν ξέρω. Βέβαια, θα κάνει η Βόρεια Ελλάδα.
1: Στα
0: δεν ξέρω.
1: Βόρεια έχουν ξεκινήσει το βράδυ.
0: Ναι. Εντάξει, αλλάζει η θερμοκρασία στα Βόρεια.
1: Βέβαια.
0: Λέει ο Σπύρος, ναι. Όχι ο Σπύρος, ο Σπύρος ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Αν πατάμε την άσπρη γραμμή, είναι σαν να παραβιάζουμε το κόκκινο.
1: Μα γι' αυτό λέω, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο πια.
0: Γι' αυτό το λέει, για ποιο λόγο γίνεται.
1: Ναι, όχι, το ξέρω.
0: Είναι παραβίαση κόκκινου. Παιδί, καλημέρα, Σπύρο.
1: Το ξέρω, γεια σου, ρε Σπύρο. Απλά όταν βλέπει τη φωτογραφία η τροχέα, ένας να πει δεν πέρασες με κόκκινο, δεν σου στέλνω κλίση, δεν πέρασες ρε παιδί μου, εντάξει, πάτησες.
0: Ναι, εγώ πατάω πάρα πολύ πάντως.
1: Μα και εγώ.
0: Γιατί βλέπω το πορτοκαλί και σταματάω από μακριά.
1: Άκου εσένα τώρα για αρχή, θα σου πάρω ένα χαλί με άρωμα Ιαπωνίας. Το διάβασα πριν, λέει μειώνει το άγχος. Είναι ένα χαλί που κάθεσαι πάνω και έχει αρώματα από την Ιαπωνία. Και κάθεσαι ζεν. Κάθεσαι τώρα πάνω στο χαλί.
0: Και τι θα κουβαλάω το χαλί μου που πηγαίνω.
1: Ναι, δεν είναι με.
0: Θα βάλω μικρό. Στη τσάντα μου και θα πάρω ένα χαλί.
1: Ναι, πόσοι μουσουλμάνοι προσεύχονται. Μικρό, δεν είναι μεγάλο. Στο πάρω εγώ μικρό να είναι. Θα κάθεσαι και θα κάθεσαι έτσι. Πώς το λένε αυτό, θα κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Και λέει ηρεμής από το άγχος και αυτά.
0: Φεύγει το στρες.
1: Έτσι λένε.
0: Γιατί εγώ μόνο ανάσεις κάνω. Αν θέλει και άλλη
1: δουλειά. Όχι, θέλει χαλί με άρωμα από την Ιαπωνία.
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα το διάβασα. Ποιο είναι το άρωμα της Ιαπωνίας?
0: Το κόστος το ξέρεις, όχι, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όσο και να κάνει, θα στο πάρω, κοριτσάκι.
0: Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά. Πολύ χρήμα παίζει στην αγορά.
1: Πέθανε και η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας.
0: Δύο μέρες μετά.
1: Δύο μέρες μετά τον βασιλιά, τον αδερφό της. Πέθανε 94 χρονών βέβαια.
0: Ναι,
1: η γυναίκα.
0: Δεν ήταν, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις το βασιλικό ρεπορτάζ, το παίζει στα δάχτυλα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ξέρω, το διαβάζουμε. Ήταν 94 βεβαίως. Φαίνεται πολύ γελαστός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Φαίνεται. Και λέγανε και οι Νορβηγοί που την εκτιμούσαν. Το συνολάκι της Άννας Βύση το είδες?
0: Όχι, όχι.
1: 11.400. 11.400.
0: Μπορεί να το πάρει η Άννα Βύση, εγώ δεν μπορώ να το πάρω, Νίκο μου.
1: Λέω, αν το είδες, παιδί.
0: Όχι, δεν το είδα, δεν το είδα.
1: Πρώτα απ' όλα να δεις αν σ' αρέσει. Αν σ' άρεσε.
0: Τι, θα το συζητούσαμε.
1: Υπάρχουν και 24 μηνιαίες δώρα.

0: Θα σου πω, ρε Νικό. Η κυβέρνηση πώς έβγαλε ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι 40 δισεκατομμύρια και όχι 7,5?
1: Το γενικό λογιστήριο.
0: Πώς, ρε Νικό?
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι στο γενικό λογιστήριο.
0: Επειδή
1: πετραλιάζω, μας πει.
0: Τα οικονομικά τα παίζει τα δάχτυλα.
1: Ο Κοντογιώργης ξέρει, ο υπουργός.
0: Ναι, 4 φορές επάνω το βγάλε. 3-4 φορές επάνω το βγάλε.
1: Για τα 4 χρόνια. Αν θυμηθώ τα περασμένα. Δεν αποκλείεται.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα εγώ το βγάζω, σου λέω. Το λογιστήριο.
0: Όχι, επειδή παίζεις εσύ τα οικονομικά στα δάχτυλα, γι' αυτό σε ρωτάω. Τα 40...
1: Δεν το έχω δει όμως εγώ αναλυτικά το πρόγραμμα.
0: Θα το κοστολογούσεις και εσύ δηλαδή. Ναι.
1: 40 δισεκατομμύρια δεν το έχω και σε τίποτα για τα 4 χρόνια. Τίποτα. Όχι.
0: Α, καλά.
1: Από αυτά που ήξερα, όχι. Πού πάμε?
0: Για φημίσεις.
1: Α, μας κάνει ο Καραγευρέκης.
0: Για να έρθουμε μετά με τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Θα έρθουμε και θα απαντήσει. Να, γιατί να ρωτάς τον κύριο Κοντογιώργη, γιατί ρωτάς εμένα?
0: Πώς τα βγάζετε έτσι, ρε παιδιά?
1: Άντε πάλι πώς τα βγάζετε. Ρε, είμαι εγώ στο λογιστήριο.
0: Ρε, είσαι.
1: Δεν είμαι, αλλά θα μάθω.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
13: Και την έχεις.
12: Αμικροπληροφορική.
13: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet.
12: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
13: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
13: Αμικροπληροφορική.
12: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης. Ζήτησε από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου κατά τη μεταφορά του από τις φυλακές Νικρήτας στο νοσοκομείο Σερών. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του και των υπόλοιπων δραστών. Περισσότερα στο real.gr. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο Περιστέρι. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Ιωάννινα και 28 στην Κέρκυρα.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από τα Ακτέλειωσίων έως Νέα Ιωνία, στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά έως παραλίας Προπύργου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκοστάλο.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι και καλύτερα, υποθέτω. Όχι έτσι. Καλύτερα λίγο. Συγγνώμη, αυτοί οι γιατροί έξυπνοι πήγαν να διαγράψουν από τη μνήμη πότε ξεκίνησαν και τι έκαναν.
1: Τη φωτογραφία διέγραψε.
0: Ναι, τι διέγραψε, αφού τα στοιχεία μένουν. Ναι. Τα βρήκα.
1: Όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκινήσει τη διαδικασία, τον φωτογράφησε.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας ή όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ στο στούντιο του Real FM τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε εδώ. Καλημέρα σας, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
2: Ναι, καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Νομίζω όμως, κυρία Μπιζόλη, τώρα θα το πω, γιατί τον βλέπω από το πλάι, τώρα εδώ που κάθομαι, τον αδικείται λίγο σχέση με τον Κλούνι. Δηλαδή αυτή η κρότα, εδώ πέρα η κρότα, αυτή το μαλλί, κάτι φέρνει.
0: Εδώ, εδώ σκορτάφου φέρνει.
1: Μα πού να βρω την κουκκί, να ψάξω.
2: Επειδή άκουγα την εισαγωγή, νομίζω είστε λίγο άδικοι με τον κύριο Ρογκάκο.
1: Ένα ρίξιμο.
0: Πείτε τον κύριο Υπουργέ.
2: Όπως τον βλέπω από εδώ.
0: Όπως βλέπει του κροτάφου μόνο, όλο το άλλο. Μπράβο, κύριε Υπουργέ, τα βλέπεις ότι έχω στήριξη.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, κάτι δεν βλέπω εγώ. Κάτι χάνω.
0: Του κροτάφου.
1: Βλέπω το υπόλοιπο.
2: Νομίζω μίλησα πολύ θετικά για την Αμάλα και αυτό γέννησε αντιδράσεις.
1: Ναι, έτσι, ναι, αυτό είναι, αυτό, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Πάντως καλά είναι αυτά, ρε παιδί μου, που καλά γίνονται. Είναι. Και η Αμάλα έχει δώσει και αυτόν αγώνα της ως νομική συμπαραστάτης, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει
0: δώσει. Της Ελλάδας. Και αυτό που είπε είναι να έρθουν τα γλυπτά επί της ουσίας, όταν ξανάρθουν να είναι εδώ.
1: Καλά, το λέμε κι εμείς. Παρακάτω να πάμε. Παρακάτω.
0: Παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα. Να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσω εγώ με την ερώτηση που μου έκανε να την κάνω εγώ στον Υπουργό.
1: Ναι, κάτι.
0: Λοιπόν, λένε, λέει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι 40 δις. Και έρχεται τώρα ο κ. Κουτεντάκης και άλλοι από την Ελλάς και λένε όχι, δεν είναι τόσο. Είναι λιγότερα τα λεφτά αυτά. Είναι 30 δις, ξέρω εγώ, 25-30 δις τετραετία.
1: Όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ήταν 7,5, ναι. Έτσι, 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέγαμε 7,5 δις, λέγαμε το χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και ερχόντουσαν και μας λέγανε και εμένα μου είπαν. Όχι, λέει είναι η τετραετία. Λέω, παιδιά, δεν βγαίνει τετραετία, είναι το χρόνο. Ναι. Ας τα 13. Τα 30 που θα τα βρούμε, εγώ το λέω, δεν είναι 40. Θεωρείτε ότι είναι εύκολο να βρεθούν, κύριε Υπουργέ, τα 30 δις τετραετία?
1: Δηλαδή, θεωρείς δεδομένο εσύ ότι είναι 40.
0: 30, λέω, που είπε ο κύριος Κουτεντάκης, λέω,
1: ναι,
0: τώρα. Είναι, υπάρχουν τα λεφτά.
2: Τώρα, να πούμε ότι αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω χάθηκε λίγο η μπάλα στην πορεία, γιατί πέρα από αυτά τα κρέα που ακούσαμε για τις σειρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, εχθές ακούσαμε ότι τελικά 1% θα είναι δεν θα πληρώνουν άλλους φόρους οι υπερπλούσιοι. Στο 1% θα μαζευτούν όλοι οι πόροι. Νομίζω ότι...
1: Μόλις ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο,
2: ναι,
1: έτσι, να έχει εικόνα κάποιος. Ναι, ναι.
2: Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση, το οποίο εγώ πέραν, γιατί εκδώσαμε και μια ανακοίνωση πριν λίγο, πέραν της πολιτικής εξαπάτησης, εγώ θα το πάω και λίγο πιο ήπια αν θέλετε. Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ παλιότερα, κοιτάξτε, δεν πολύ ήξερα τι έκανα και αυτά, στου κασίδι λίγο το κεφάλι, okay, τώρα όμως ξέρω και τι κάνω και πώς θα το κάνω. Και το επαναλάμβανε και με ένα στόμφο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τουλάχιστον νομίζω αποδεικνύει ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα γιατί αφενός στα μέτρα τα οποία ο ίδιος ανακοίνωσε, μετά ήρθε το οικονομικό επιτελείο και είπε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς για τα 7,5 εκατομμύρια που τελικά είναι 30 εκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια,
2: και
1: βέβαια, ναι.
2: Δισεκατομμύρια, συγγνώμη, και τελικά κοστολόγηση που έχει κάνει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δείχνει ότι είναι πολύ παραπάνω. Πόροι οι οποίοι βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν. Γιατί και εμείς δεν τα έχουμε κρυμμένα σε ένα σεντούκι, δεν τα κρατάμε στην άκρη. Αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε μέχρι εκεί προσπαθήσαμε, και αυτή είναι γενικότερα η στόχευσή μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο δυνατόν περισσότερα.
1: Είπε
2: όχι όμως πράγματα που δεν μπορούμε.
1: Θα εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο, έτσι θα κερδίσει τα χρήματα, και επανέλαβε ότι το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για Κοστολόγηση. Δηλαδή δεν θα το δει και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πόσο είναι αυτό το πρόγραμμα.
2: Ποιο πρόγραμμα όμως τελικά, αυτό που ανακοίνωσε αρχικά ο κ. Τσίπρας, αυτό το οποίο έδωσαν ως non-paper, αυτό που είπε ο κ. Κουτεντάκης. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί, και αν μη τι άλλο λέω και πάλι ότι αυτό δεν δείχνει ετοιμότητα για έναν άνθρωπο που κυβέρνησε, και έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, μην γελιόμαστε, να εμπιστευτεί πάλι ο κόσμος ότι αυτά που λέει αφενός θα τα κάνει και αν μπορεί να τα κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό που είπε, ότι εγώ θα εξαντλήσω τον δημοσιονομικό χώρο, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός που παρουσιάστηκε τον Πρωθυπουργό. 2,2 δις. Αν έχει γι' αυτά ο κ. Τσίπρας να πει ότι κοίτα, εγώ θα τα έδινα διαφορετικά, που δεν μας έχει πει βέβαια πόσα παράγεται ανάπτυξη στη χώρα, αλλά έστω πώς θα τα κατανοεί καλύτερα. Θα μπορούσε να πει, κοιτάξτε παιδιά, 2,2 δις λέτε, εγώ θα έκανα έτσι, αυτά, με αυτά τα 2,2 δις. Ούτε αυτό έγινε. Παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει.
0: Μήπως και εσείς, κύριε Υπουργέ, δίνετε λιγότερα από ό,τι μπορούμε? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως κρατάει καβάντζα, να το πω έτσι τώρα απλά, ο Πρωθυπουργός, και θα μπορούσε να δώσει έστω και λίγο παραπάνω και δεν το δίνει. Σου λέει, μην τύχει τίποτα. άσχημο χειμώνα έχουμε, δυσκολίες έχουμε κτλ.
2: Η καβάτζα, όπως λέτε, έχουμε κάνει λίγο τα κουμάντα μας σε σχέση με την ενεργειακή κρίση. Λόγω της παρατεταμένης κρίσης στο Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν, υπάρχουν και θα γεννηθούν και άλλες ανάγκες. Επομένως, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική. Όμως, ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, σας το πω έτσι, δεν είχαμε τη δυνατότητα, παρά μόνο αν αυτό σημαίνει νέους φόρους ή κάτι άλλο. Και ξέρετε, γιατί παρακολουθείτε για τα οικονομικά, ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση θα γίνει του χρόνου. Γιατί το Μάρτιο του 27 θα έχουμε μια εικόνα πώς πήγε το 26. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο.
0: Για επιπλέον και κάτι επιπλέον, το Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Τώρα τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, γιατί το έθεσε ο Νίκος. Γιατί πλέον.
0: Τι να κάνουμε με τα καύσιμα.
1: Θα αυξηθεί η επιδότηση, θα γίνει κάτι καινούργιο, μελετάει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
2: Εντάξει, εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε, προσπαθήσαμε κυρίως στη μεταφορική αλυσίδα να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Βλέπετε ότι δυστυχώς αυτή η κρίση συνεχίζεται. Εμάς θα μας συνέφερε και μας ενδιαφέρει να αποκλιμακωθεί. Όσο συνεχίζεται, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αξιολογούμε με βάση πάντοτε τις δυνατότητες τι μπορούμε να κάνουμε και στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη μεταφορική αλυσίδα και στο ντίζελ και βέβαια και το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Έρχεται ο Οκτώβρης, ξεκινάει η διανομή. Θα δούμε όμως μέχρι τότε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Βλέπετε συνεχείς διακυμάνσεις. Θα δούμε το περιβάλλον στο οποίο θα βρισκόμαστε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο αξιολογείται.
0: Κύριε Υπουργέ, αν πάμε έτσι, δεν ξεμπλέκουμε, να ξέρετε, με το πετρέλαιο. Το ξέρετε δηλαδή καλύτερα από μένα. Εδώ τώρα βλέπω ένα Brent το οποίο έκλεισε 109,62, όχι ανώτερη, 109,62 και το αργό 105. Άμα πάμε έτσι, 2,13 το είδα στο βενζινάδικό μου την αμόλυβδη.
2: Και χθες το Brent ήταν 105.
0: Ναι.
2: Άρα βλέπετε μέσα σε μια μέρα αύξηση και αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς αυτό όχι μόνο το παρακολουθούμε, σας είπα έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Όμως δεν μπορείς να επηρεάσεις τις διεθνείς τιμές. Οι διεθνείς τιμές αφορούν την παγκόσμια οικονομία, αφορά και τη χώρα μας. Είναι μια οικονομία δική μας που επηρεάζεται αρκετά από τα πετρελαιοειδή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε και σε αυτό το κομμάτι να απομειώσουμε την όποια ένταση έρχεται σε σχέση με αυτή την κρίση.
0: Ένα 90 πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο, ό,τι αφορά τα νοικοκυριά που έχουν αέριο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν κάνουμε τώρα δουλειά. Εδώ πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ληφθούν δραστικά μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ποιο θα βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο. Θα παγώσει το άπαν σύμπαν.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο αξιολογούμε. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και όσοι βάζουμε πετρέλαιο και όσοι έχουμε μια εικόνα, να δούμε όμως πώς εξελιχθεί και να το πω έτσι και απλά πώς θα κάτσει στο τέλος μέχρι τότε. Σίγουρα όμως υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση η δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Λέγοντας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι προσωπική άποψη και ότι υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Τα χρήματα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και η αντιπολίτευση ξεσηκώθηκε και μίλησε για κρυφή ατζέντα. Υπάρχει τέτοια σκέψη για μείωση του επιδόματος στους 2 μήνες.
0: Άκου, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι, αν επιτρέπεις. Όταν τα λέει αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν αξία, κύριε Υπουργέ, ακόμη και είναι προσωπικές απόψεις. Εγώ, όταν το άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη, πρέπει να σας πω. Με παραξένεψε πάρα πολύ. Τι εννοεί δηλαδή ο εκπρόσωπος, ότι επειδή θα πάει ενεργεία στο 6, 5, 4, 3, πρέπει όσοι είναι εκτός να έχουν 2 ή 3 ή 4 μήνες. Δεν είναι μια τοποθέτηση τώρα αυτή, πώς να το πω, κοινωνική, άντε να το πω έτσι χαλάρα.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Ο ίδιος όμως βέβαια διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Άλλωστε, ξέρετε κι εσείς ότι το επίδομα ανεργίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη και σας το λέω επειδή είμαι και στην ομάδα που προετοιμάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συνέχεια.
0: Μα γι' αυτό σας
2: ποτέ
0: δω,
2: δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση και ούτε είναι στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Λέω όμως και πάλι ότι και ο ίδιος διευκρίνησε ότι είναι μια προσωπική άποψη, δεν είναι όμως κυβερνητική πολιτική ή κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε. Ξέρετε όμως ότι έτρεχε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το επίδομα ανεργίας, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να μετατρέψεις το επίδομα ανεργίας σε κίνητρο εργασίας. Και το γεγονός ότι 600.000 άνθρωποι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, είχαν γίνει αλλαγές στο επίδομα του ΑΕΔ. Τώρα λειτουργούσε ένα πιλωτικό το οποίο εκτινόταν μέχρι 24 μήνες, ότι μπορεί να έχεις αποζημίωση, αλλά με διακύμανση με βάση την αμοιβή σου. Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση τέτοια σκέψη.
0: Δηλαδή αυτό θα ήταν. Θα ήταν τρελό.
1: Απλώς,
2: νομίζω όμως και εκείνος με όλη την ένταση είπε ότι είναι μια καθαρά προσωπική
1: του. Το είπε πολλές φορές και κατά τη διάρκεια τη διατύπωσης, αλλά όπως λέει ο Νίκος, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και θα σου πω κάτι. Ακόμη και προσωπική θέση να είναι, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου, που εγώ τέλος πάντων τον συμπαθώ τον κύριο Μαρινάκη και ως πολιτικό και ως άνθρωπο, δείχνει τη σκέψη ενός πολιτικού. Τώρα με συγχωρείτε, ήταν βαρύ αυτό και καλό εν τέτοις δηλώσαμε.
1: Παίρνουμε πολλά μηνύματα εδώ.
0: Εμείς και... ακούμε εσάς όμως ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
1: Ναι. Παίρνουμε πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια. Βλέπω τον Γιώργο. Λέει ένα πρόβλημα στον κλάδο του καφέ από το 2017. Πληρώνουμε ειδικό φόρο 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγή συν ΦΠΑ με το κόστος του καφέ τρεις φορές πιο χαμηλό τότε σε σχέση με τώρα. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας και των μικρομεσαίων είναι μη διαχειρίσιμο.
0: Πια. Βέβαια. Τι θα κάνετε, και... δηλαδή εμείς είδαμε 2-3 μέτρα καλά, οι μικρομεσαίοι όπως καταλαβαίνετε λένε δεν κάνατε τίποτα, δεν δώσατε τίποτα, το τεκμαρτό δεν ήταν αυτό που περίμεναν, οι προκαταβολές τελικά δεν καταργούνται ή δεν μειώνονται γρήγορα, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
2: Για το καφέ που λέτε, και ο καφές έχει μια διεθνή τιμή που επηρεάζεται και μην ξεχνάτε ότι είχαμε μειώσει το φόρο στον καφέ, βέβαια το πόσο μειώθηκαν και οι τιμές, εντάξει υπάρχουν και άλλα κόστη, είναι σχετικό. Για τους ελευθεροεπαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πέραν των μειώσεων που τώρα θα τις ζουν περισσότερο, γιατί είναι η φορολογική μεταρρύθμιση περσινή. Στις δηλώσεις από το Μάρτιο και μετά θα τις ζουν, όπως και το γεγονός ότι καμία επιχείρηση από εδώ και πέρα, ειδικά στην περιφέρεια, δεν θα πληρώνει τέλος επιδεύματος και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, γιατί ξέρετε, η προκαταβολή φόρου από το 80 στο 50 είναι 2,2 δις. Δεν μπορείς να το κάνεις σε μια στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν μέτρα τα οποία νομίζω βοηθούν και την ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και να τους δώσουμε εργαλεία με τις αποσβέσεις, με τον εξοπλισμό, με το άνοιγμα της τρόφιγκ και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και για τον μετασχηματισμό τους, νομίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν. Σίγουρα κάθε επαγγελματική ομάδα, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, θέλει το καλύτερο και το περισσότερο και ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως. Δεν μπορείς όμως να τα ικανοποιήσεις όλα και προφανώς υπάρχει και μια γκρίνια, γιατί μπορεί κάποιος να περίμενε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα μια κυβέρνηση θα πρέπει να δει και τους ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να συζητάμε τώρα για κρίση, κύριε Ρογκάκο, μια παρατηνόμενη κρίση. Δεν πρέπει λίγο να βοηθήσεις αυτούς που στο πλαίσιο μιας κρίσης δεν μπορούν οικονομικά να κάνουν κάτι. Ας πούμε, συνταξιούχους μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν κάποιοι που εργάζονται, δεν είναι όλοι όμως.
1: Καλά, έχουν στείλει μήνυμα και οι κάτω των 65 που δεν παίρνουν το επίδομα. Οι κάτω των 65 έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Και το προηγούμενο σχόλιο, κύριε Βαρουφάκη.
2: Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και μπορούμε να πούμε και τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους και τι θα γίνει. Θα σας πω όμως ότι πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Αλλά οφείλει μια κυβέρνηση υπεύθυνα να πει: αυτά τα χρήματα έχω, δεν θα πω ψέματα, ούτε θα πω του χρόνου. Α, συγγνώμη, λάθος. Δεν τα μέτρησα καλά και τώρα πρέπει να στα πάρω πίσω. Ό,τι έχει η κυβέρνηση υποσχεθεί και θέσει σε εφαρμογή, ποτέ δεν το ανακάλεσε. Και όλα, ας το πούμε εντός εγωγικών, τα επιδόματα παίξαν μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ναι, αλλά αν ήταν 7,5 δις τα μέτρα κατ' έτος, θα βρίσκατε να δώσετε και άλλους συνταξιούχους, κύριε Υπουργέ, όπως έγινε.
2: Εντάξει, άμα.
1: Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, Νίκο, και επιστρέφουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
2: Να πάμε.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωτογιώργη.
5: Για την εισφορά θα πάμε, αυτό το ερώτημα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Περίμεναν οι συνταξιούχοι εδώ και είναι ο ποιος κύριος.
4: Πάντα το στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο για την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, ναι, ναι.
5: Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης, γιατί δεν κατάργησαν την εισφορά αλληλεγγύης, μας λέγατε, γιατί λέγαμε και εμείς ότι θα μειωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι εκεί, κύριε Υπουργέ?
6: Εντάξει, δεν μπορούσαμε τώρα. Και είναι όντως ένα υπαρκτό θέμα. Γνωρίζετε ότι στο επίδομα των 250 που έγινε 300, που έγινε 400 και μονιμοποιείται, προσθέθηκαν 250.000 συνταξιούχοι. Από πρώτους πρώτου καταργείται προσωπική διαφορά. Έχουμε περισσότερες συνταξιοδοτήσεις, πολύ περισσότερες σχέσεις με το παρελθόν. Άρα, όταν δίνεις περίπου 801 δις στους συνταξιούχους με το συγκεκριμένο, δεν μπορούσες να καλύψεις και αυτό.
5: Λέω όμως, είναι δίκαιο το αίτημα αυτό.
6: Όλα είναι δίκαια. Όλα είναι δίκαια, κύριε Ρογκά, και το αντιλαμβάνουν πλήρως, μου το λένε πάρα πολύ. Εγώ που πηγαίνω και ανά την Ελλάδα, είναι θέμα για πολλούς συνταξιούχους. Αλλά το μόνο που έχω να πω, και νομίζω ότι αυτό το ακούν, ξέρω ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Κάθε χρόνο, ειδικά από το 23 και μετά, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνταξιούχους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, του Οικονομικού Επιτελείου. Πάντοτε θα βρίσκουμε το περισσότερο χώρο. Γνωρίζουμε ότι ακόμα δεν είναι αρκετά, δεν είναι ακόμα ικανά να πληρώσουν όλες τις απώλειες. Όμως, με την προσωπική διαφορά, συντάξεις, χειρίας, την περικοπή πλέον ουσιαστικά δεν έχει περικοπή. Αν εργάζεσαι και για πολλά άλλα πραγματικές αυξήσεις. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε.
4: Τώρα να πούμε, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Στον απόϊχο τη χάραξη των θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, των εμπριστικών δηλώσεων Ερντογάν. Και βλέπουμε και το εξώφυλλο των νέων σήμερα, το πρωτοσέλιδο. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά.
5: Όταν λέμε απαγορεύει, κύριε Υπουργέ, τι εννοούμε, θα καταρρύπτονται ή θα αναχαιτίζονται? Δηλαδή, ας πούμε, μπήκε ένα drone, μάλιστα. Το ρίχνω ή το διώχνω ξανά προς τα πίσω? Είδαμε και στην Αλεξανδρούπολη το drone, ναι. Το στείλαμε πίσω. Αν πήγαινε η Ελλάδα ένα drone στην Κωνσταντινούπολη, κατά 99% θα είχε πέσει το drone αυτό.
6: Εντάξει, να μην πηγαίνουμε στα άκρα. Θέλω να πω ότι η χώρα κάνει ό,τι πρέπει για να διασφαλίσει και τα δικαιώματα και να προστατεύσει και τα συμφέροντά της. Και ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η ισχύς της εγκράτειας. Δηλαδή, έχεις τη δυνατότητα να επιβάλλεις κάποια πράγματα και ταυτόχρονα επιλέγεις τον χρόνο και τον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός όμως σήμερα στο Καστελόριζο, νομίζω, βρίσκεται για πολλούς λόγους και έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Ναι, νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας μας. Προφανώς μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης και στήριξης. Ταυτόχρονα όμως, σίγουρα δείχνει και έναν κύκλο που κλείνει. Υπενθυμίζω το 9, από εκεί πέρα η χώρα μας ανακοινώθηκε ότι μπαίνει σε καθεστώς μόνιμης εποπτείας, να το πούμε έτσι, στο νέο μηχανισμό. Και ταυτόχρονα όμως, νομίζω έχει μια αξία και θα ακούσουμε ως προς αυτά πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει και έχει τεθεί ως εθνικός στόχος από τον Πρωθυπουργό, όπου και αν βρίσκεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορεί να απολαμβάνει την οικονομική βελτίωση. Άρα, ειδικά για τους ακρίτες μας, ειδικά για το Καστελόριζο, πέραν κάποιων πραγμάτων που προχωρούν εκεί στο νησί και θα τα δούμε, σίγουρα υπάρχουν και πολιτικές και κίνητρα τα οποία ενισχύουν και τον πληθυσμό, αλλά ακόμα και όσους μπορεί να σκέφτονται να εγκατασταθούν σε μια παραμεθόρια περιοχή.
4: Επομένως, κίνητρα δηλαδή.
5: Κίνητρα.
6: Κοιτάξτε. είναι ένα συνολικό πλαίσιο και ειδικά βέβαια το Καστελόριζο είναι μια ειδική περίπτωση. Mm. Νομίζω θα υποθούν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο, αλλά υπάρχει ένα υψηλό συμβολισμό. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως και το επαναλαμβάνω. Για μας εθνικός στόχος, το είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και σας το λέω γιατί το πιστεύω.

0: Πάρα πολύ αυτό. Είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερειακή ανάπτυξη. Και ορεινότητα και νησιωτικότητα. Θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί είτε να παραμείνει στον τόπο του και να κάνει πραγματικότητα το όνειρά του, ή και να επιστρέψει, αν θέλει, με όρους δημιουργικότητας και με όρους που επιθυμεί, ώστε πραγματικά να αισθανόμαστε ότι στην περιφέρεια έχουμε περισσότερα κέντρα βάρους και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Η Τουρκία όμως λέει ότι το Καστελόριζο είναι σε λάθος θέση.
2: Δηλαδή. Το μεταφέρει λιγάκι.
1: Είναι, λέει, πιο κοντά. Πάμε κολυμπώντας, λέει. Εμείς. Είναι
2: τα θαλάσσια
1: πάρκα
2: και ζητάει και την αποστατικοποίηση για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά που το ζητάει η Τουρκία, δηλαδή την αποστατικοποίηση των νησιών.
0: Αυτά έχουν ακουστεί πολλές φορές, είναι γνωστή η ρητορική, όμως είναι και γνωστό, νομίζω, στους Έλληνες. Νομίζω η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση και για την αμυντική αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, που δίνει διπλωματικό κεφάλαιο να μπορείς με σοβαρότητα, λέω, και υπευθυνότητα να ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα όπως έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και με τις εξορίξεις και με την ακύρωση ουσιαστικά του τουρκολιβικού
1: συμβολίου
0: και με πολλά άλλα, δεν θέλω να τα επαναλάβω.
1: Ναι. Εμείς ρωτάμε όλους τους άλλους αν θα συνεργαστούν μαζί σας.
0: Ναι.
1: Εσείς με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, κύριε Υπουργέ, εάν χρειαζόταν η χώρα να κυβερνηθεί?
2: Το Πασόκ.
1: Με τον Τσίπρα ή με τον Πασόκ?
2: Το Πασόκ λέει ότι θα συγκυβερνήσει με την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία.
1: Α.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω
1: ποιος είναι πιο προνομιακός συνομιλητής. Το Πασόκ,
0: θα σας το πω διαφορετικά,
1: ή ο Τσίπρας?
0: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο για την αυτοδυναμία και έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό φέρνει μια ελπίδα, μια σταθερότητα και μια πρόοδο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός όμως και η κυβέρνηση, κύριο Ρογκάκο, νομίζω με την πολιτική της και τη ρητορική της απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα. Και υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνική και εκλογική βάση άλλων κομμάτων, που νομίζω έχουν μια θετική αναμονή από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι οι ηγεσίες κομμάτων αυτών, ακόμα και με συνεδριακές αποφάσεις, έχουν κλείσει την πόρτα, αυτομάτως δεν σε οδηγεί εσένα ακόμα και αναγκαστικά σε μια λογική αυτοδυναμίας. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος. Επομένως, το βράδυ των εκλογών αυτός είναι ο στόχος, με υπευθυνότητα θα διαχειριστεί και την εντολή που θα λάβει, όποια και θα είναι αυτή από τους πολίτες.
2: Βέβαια, κύριε Κοντογιώργη, το Πασόκ λέει ότι υπάρχει μεταξύ της Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας μια σύμπτωση απόψεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το συνταξιοδοτικό, η ανοχή στα funds, η εξωτερική πολιτική και η διαπλοκή με τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Να έχει διαπλοκή.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω υποδείξεις στο Πασόκ. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση, όπως και όταν έβγαλε το πρόγραμμά του ο κύριος Τσίπρας. Λέει το Πασόκ, μου αντιγράφει στο 80% του προγράμματος,
2: ναι.
0: Και η επόμενη παράγραφος έλεγε μνημείο λαϊκισμού και ανέξοδων υποσχέσεων το πρόγραμμα. Άρα δηλαδή και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει το Πασόκ κατά 80% ήταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν βγάζει πολλές φορές άκρη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πεδίο σοβαρής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα πεδίο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Η κυβέρνηση νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα. Επ' αυτών μπορείς να κάνεις μια σοβαρή αντιπολίτευση. Τώρα να λες ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, νομίζω όποιος μας ακούει καταλαβαίνει είναι λογικό. Κανένα σημείο επαφής δεν υπάρχει. Λέω όμως και πάλι ότι πίσω από το Μητσοτάκη το 19 στοιχήθηκε μια κοινωνική συμμαχία. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ακόμα ισχυρή ως προς τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Πόσο αυτή θα μας οδηγήσει στην αυτοδυναμία και σε μια συγκεκριμένη επιλογή, θα το δούμε στην ώρα της. Εμείς πρέπει με μετριοπάθεια να κάνουμε τη δουλειά μας και βέβαια να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο δουλεύουμε, την πρόταση για την επόμενη μέρα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ,
0: λοιπόν,
2: που
0: εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που σας είδα και από κοντά.
2: Και να είστε
0: πάλι καλή σεζόν.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Επίσης, ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
2: Πάμε σε ειδήσεις.
3: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Κάθε Σάββατο, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από το ραδιόφωνο του IN Κεφαλονιά και τους 89,2 μεγακύκλους.

0: Η ιστορία του σημερινού καλεσμένου μας είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει σε λίγες μόνο λέξεις της εισαγωγής μας. Όχι μόνο επειδή είναι μεγάλη, αλλά επειδή έχει πολλές και διαφορετικές πλευρές. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι οι λέξεις δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Γι' αυτό επιλέξαμε τη μουσική του Γιάννη, χωρίς λόγια, να κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα. Να μην μας πει τι πρέπει να σκεφτούμε, αλλά να μας αφήσει ελεύθερους να σκεφτούμε. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει διανύσει μια σπουδαία διαδρομή στην επιστήμη, αλλά που η σκέψη του δεν περιορίζεται στα όρια μιας επιστήμης. Τον κύριο Θανάση Φωκά. Ακαδημαϊκό, ομότιμο καθηγητή του Cambridge, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και αντιπρόεδρο για το 2026, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες μαθηματικούς της εποχής μας. Όμως δεν θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε αυτή τη σπουδαία διαδρομή μόνο μέσα από τίτλους, βραβεία ή επιστημονικές διακρίσεις. Θα προσπαθήσουμε, για όσο μας επιτρέψει ο ίδιος, να συναντήσουμε τον άνθρωπο πίσω από όλα αυτά. Τον άνθρωπο που ξεκίνησε από την Κεφαλονιά, πήρε κάποτε μια δύσκολη απόφαση μπροστά σε μια αποτυχία, έφυγε για την Αγγλία και ακολούθησε έναν δρόμο που τον οδήγησε πολύ μακριά. Και μπορεί τελικά η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά μιας μεγάλης διαδρομής να μην είναι το πού έφτασε κανείς, αλλά το τι έμαθε και το τι αισθάνθηκε στο δρόμο. Κύριε Φωκά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Γνωρίζουμε ότι δεν παραχωρείτε συνεντεύξεις και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμη μεγαλύτερη τιμή και συγκίνηση. Και πραγματικά την παρουσία σας την αισθανόμαστε σήμερα εδώ ως ένα δώρο για την εκπομπή μας και θα μου επιτρέψετε να πω δώρο και για την Κεφαλονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για την τιμή. Εύχομαι η συζήτησή μας να είναι πάνω απ' όλα ουσιαστική και χρήσιμη και σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σχετικά με αυτό που αναφέρετε ότι δεν δίνω συνεντεύξεις, είναι αλήθεια ότι αποφεύγω συνεντεύξεις. Υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η αντίθεση. Από τη μια μεριά, ένας στοχαστής, αν θέλετε, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο του δημιουργικά και με την έννοια αυτή αποφεύγει κάθε τι μακριά από την έρευνά του. Από την άλλη μεριά, ένας στοχαστής επίσης νιώθει την ανάγκη να προσφέρει κάτι στην κοινωνία και με την έννοια αυτή ορισμένες φορές βγαίνω από το καβούκι μου και αν θέλετε εκτίθεμαι γενικότερα. Η δική σας πρόσκληση είχε την ιδιαιτερότητα ότι όχι μόνο είστε από την Κεφαλονιά, είστε νέος, γνώριζα καλά τον θείο σας, οπότε ήταν εύκολη η επιλογή μου να πω ναι. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και για την οποία θα εργαστούμε προκειμένου να φανούμε αντάξιοι της. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλουμε να κρατήσουμε μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Αύριο Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος, πραγματοποιείται η πρώτη επιστημονική εκδήλωση βράβευση μαθητών του νεοσύστατου παρορτήματος Κεφαλονιάς Κιθάκης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Κεφαλονιά, ότι στην πρώτη αυτή εκδήλωση του παραρτήματος κεντρικός ομιλητής θα είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Θανάσης Φωκάς. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι νόηση, μαθηματικά και τέχνη. Στην ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση των μαθητών και μαθητριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Μία εκδήλωση για τα μαθηματικά, αλλά κυρίως μία εκδήλωση για τη νέα γενιά, την προσπάθεια, την επιμονή και την αγάπη για τη γνώση. Θα χαιρετήσει ο πρόεδρος της ΕΜΕ, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριος Ανάργυρος Φελούρης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό και ελπίζουμε και ευχόμαστε να την αγκαλιάσει. Αύριο λοιπόν, 7 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, ο Κέφαλος. Και σήμερα εδώ, στη Viva Voce, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φωκά. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριο Φωκά, πριν ξεκινήσουμε, να κρατήσουμε κάτι ακόμη που νομίζω θα σας ευχαριστήσει και εσάς τον ίδιο. Χθες είχαμε μία παρουσίαση του γηπέδου του ΠΑΟΚ από μία συμπατριώτησά μας. Η κυρία Βαρβάρα Βασιλάτου, αρχιτέκτονας, η οποία ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι στέλεχος της αμερικανικής φίρμας Populous, παρουσίασε το γήπεδο του ΠΑΟΚ η ίδια ως επικεφαλής του project και υπεύθυνη μηχανικός, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Το παρουσίασε με τη συγκρότηση, με τη βαθιά γνώση που τη διακρίνει, με την εργατικότητά της, μια συμπατριώτησά μας που επίσης μας γεμίζει περηφάνεια και αγάπη όταν τη βλέπουμε να πηγαίνει τόσο μακριά.
1: Η Βαρβάρα είναι εξαιρετική, τη γνωρίζω προσωπικά. Είμαστε συγγενείς. Ο πατέρας της και εγώ είμαστε δεύτερα ξαδέρφια.
0: Άρα είσαστε θείος της.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Αυτή είναι ακριβή συγγένεια.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας και εγώ είμαστε δεύτερα ξαδέρφια.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Μπάρμπαρα.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Θυμόμαστε τη γιαγιά της, την αείμνηστη τη Ρόζα τη Ραζή, που ήθελε να τη λέμε Μπάρμπαρα, όχι Βαρβάρα. Οπότε ευχόμαστε λοιπόν συγχαρητήρια στη Μπάρμπαρα, να είναι πάντα καλά και να προοδεύει. Και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πιο μακριά από το σήμερα, κύριε Φωκά, να επιστρέψουμε στην Κεφαλονιά των παιδικών σας χρόνων, όταν ακόμη το βέλος ήταν μέσα στη φαρέτρα, και να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, οι πρώτες αναμνήσεις, οι πρώτοι άνθρωποι και οι πρώτες εικόνες.
1: Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό που μου λείπει είναι πιο πολύ είναι η φωνή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν εξαιρετικός τενόρος και συχνά τον καλούσαν μαζί με την παρέα του για να τραγουδάει. Με έπαιρνε πάντα μαζί του, εμένα και τη μητέρα μου. Για κάποιο λόγο δεν ερχόταν ο μακαριστός αδελφός μου Γεράσιμος. Και αυτές είναι οι καλύτερες αναμνήσεις οι παιδικές μου, συν ορισμένους περιπάτους με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου, με τον μακαριστό. Γενικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τη Κεφαλονιά και επίσης το ποδόσφαιρο. Ίσως το σημαντικότερο ταλέντο μου να ήταν ο θερματοφύλακας, αν και το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξα στην Καλιφόρνια όταν ήμουν στο Καλτέκ, όπου τότε μου είχαν ζητήσει να γίνω και professional, το οποίο δεν το δέχτηκα. Εδώ ήμουν τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, ήμουν ακόμα παιδάκι 17 χρονών και είχα πρόβλημα τότε, είχα πάντα νεύρα, ήταν δύσκολο. Αν στην αρχή πήγαινα καλά, μετά ήμουν πολύ καλός, αν όχι όμως δεν ήμουν. Οπότε με το ποδόσφαιρο έχω καλές αλλά όχι τέλειες αναμνήσεις. Οι τέλειες αναμνήσεις είναι αυτές που σας είπα με την οικογένειά μου.
0: Mm-hmm. Κύριε Φωκά, ήσασταν από παιδί ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα?
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι είχα καμία ιδιαιτερότητα προς αυτή την κατεύθυνση σαν παιδί. Ήμουν ανήσυχος, θεωρούμε, αλλά ένα κανονικό παιδί το οποίο είχε συμμετοχή στα κοινά, με την έννοια ότι είχα πολλούς φίλους. Αργότερα ασχολήθηκα στο βαθμό που μπορούσα και με την πολιτική, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, αυτό που θα λέγαμε παιδί θαύμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Όπως πάνω της χάρη ήταν ο συνάδελφός μου και φίλος Δημήτρης Χριστοδούλου, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών έφυγε και πήγε στο Princeton, όπου είχε και αυτός μια εξαιρετική καριέρα. Δεν νομίζω ότι είχα κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μας έχετε ήδη δώσει έτσι μερικές πλευρές του εαυτού σας ως παιδιού. Φύγατε σχετικά νωρίς από το νησί και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, πριν φύγετε από την Κεφαλονιά, είχατε ήδη έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε σκύρτημα της εφηβικής και νεανικής καρδιάς? Είχατε ακόμα γνωρίσει τέτοιου είδους συναισθήματα όπως αυτά του έρωτα, της φιλίας, ή είχατε απορροφηθεί ήδη από την αναζήτηση ενός άλλου δρόμου πνευματικού?
1: Όχι. Όπως είπε προηγουμένως, mm-hmm. ήμουν ένας απλός κανονικός νέος που mm-hmm. προφανώς ερωτευόμουν, είχα φίλους, mm-hmm. όλα τα χαρακτηριστικά ενός έφηβου. Δεν είχε μπει καν στο μυαλό μου ιδέα ότι κάποτε θα γινόμουν τόσο σημαντικός και το επιστήμον και το καθεξής. Τίποτα από όλα απλά αυτά. Απλώς, όπως γνωρίζετε, τότε υπήρχε βασικό στοιχείο της ανατροφής το ότι θα πρέπει να σπουδάσεις. Αυτό ήταν κάτι που, όπως μπορεί να γνωρίζετε, τότε ήταν εξαιρετικά έντονο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο σκοπός μου ήταν να πάω στο Πολυτεχνείο και να γίνω πολιτικός μηχανικός. Τίποτα πέρα από αυτό. Βέβαια είχα ήδη ορισμένες φιλοσοφικές αναζητήσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι τότε και η πολιτική μας, αν θέλετε, και η φιλοσοφική μας ωριμότητα άρχιζε πολύ νωρίς.
0: Και σε μια εποχή που είχε χτυπηθεί το νησί μας από καταστροφικούς σεισμούς, οι οποίοι υποχρέωναν τον κόσμο να σκεφτεί. Γιατί η δυσκολία ακονίζει το μυαλό, έτσι δεν είναι?
1: Χωρίς καμία αμφιβολία. Από τον πατέρα μου πήρα πολλά και από τη μητέρα μου. Ο πατέρας μου είχε περάσει, ήταν ναύτης όταν έγινε η Ιταλική κατοχή. Μετά ήταν εξορία λόγω πολιτικών φρονημάτων. Μετά ήταν ο σεισμός. Δηλαδή αυτή η γενιά πέρασε πάρα πολλά. Κατά συνέπεια τότε κατόρθωσαν να επιζήσουν και αυτό που μόνο του είναι μεγάλο επίτευγμα. Και τους έδωσε φοβερές εμπειρίες, πολλές από τις οποίες πέρασαν σε εμάς. Με την έννοια αυτή είμαστε τυχεροί.
0: Και αν υπάρχει μια, ας το πούμε, εφημολογία σχετική με την εγκεφαλονίτη και αχήνεια, να πούμε ότι τον Εγκέλαδο τελικά τον αντιμετώπισε η Αθηνά. Όχι ο Άρης, όχι ένας θεός της δύναμης, αλλά μία θεά της σοφίας και της εξυπνάδας. Κύριε Φωκά, έχετε αναφερθεί δημόσια και την πρώτη μεγάλη αποτυχία της ζωής σας, της εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Και θα ήθελα να επιστρέψουμε για λίγο σε εκείνη την περίοδο, όπου είπατε ουσιαστικά, αντί να μείνετε εκεί, φεύγω. Ήταν μια απόφαση αμιγώς δική σας να πάτε στην Αγγλία χωρίς να ξέρετε αγγλικά, με πολύ λίγα χρήματα, με άλλες συνθήκες? Μην το ακούμε σήμερα και λέμε εντάξει, πήγε στην Αγγλία για σπουδές. Δεν ήταν το ίδιο με σήμερα. Ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Τι είχε μέσα το εκείνος ο νεαρός Θανάσης που το επέτρεψε να κάνει μια τόσο μεγάλη για την εποχή αυτή μετάβαση?
1: Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν καθαρά δική μου. Είναι παράξενο, γιατί παρόλο που ο πατέρας μου ήταν σκληρός, ήταν η μάνα μου η οποία ήταν περισσότερο υπέρ του να φύγω παρά τον πατέρα μου. Και μάλιστα στην αρχή, όταν κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν αυτό που έκανα, δεν ήξερα αγγλικά, δεν είχα χρήματα, και πήρα τηλέφωνο, είπα ότι γυρίζω πίσω. Ο πατέρας μου είπε, έλα παιδί μου πίσω, παρόλο τη σκληρότητά του. Ενώ η μάνα μου είπε, όχι, πρέπει να μείνεις. Το οποίο ήταν εκπληκτικό, γιατί ήταν δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Κατάφερα και έμεινα. Η απόφαση ήταν καθαρά δική μου. Σκέφτηκα ότι, επειδή νόμισα και ακόμα νομίζω ότι είχα γράψει καλά στις εξετάσεις, δεν είχε νόημα να ξαναδώσω. Άρα η μόνη επιλογή ήταν να φύγω. Και προφανώς οι συνθήκες εκεί ήταν πολύ δύσκολες. Θυμάμαι ότι απεργούσαν τότε. Και κάθε βράδυ γύρω στις 8 έκλεινε το φως για 1-2 ώρες, και λόγω της περιοδικότητας γνώριζα ότι στις 8 θα κλείσει το φως, αλλά δεν ήξερα γιατί. Πέρασα δύσκολα, αλλά τελικά τα κατάφερα.
0: Οπότε λέτε, όταν στο δρόμο μας συναντάμε κάτι τέτοιο, καλό είναι να αλλάζουμε δρόμο και να μην επιμένουμε σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να γενικεύσεις. Η δική μου απόφαση τότε, κατά τη γνώμη μου, ήταν προφανή. Βέβαια, θα μπορούσε να γίνει με καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, έφυγα, για να καταλάβετε, λίγο πριν από το Δεκέμβρη. Πήγα στην Αγγλία όταν ήταν όλα κλειστά. Θα μπορούσα ίσως να κάνω μια προσπάθεια να περάσω τον υπόλοιπο χρόνο εδώ, να μάθω αγγλικά και να φύγω με καλύτερες συνθήκες. Αλλά δεν τα σκέφτηκα αυτά τότε. Ήτανε. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Θυμάμαι, γέμισε το πρόσωπό μου από, είχα ένα εξάνθημα και είπα: πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Και έφυγα. Παρόλο που τότε είχα σχέση με μια κοπέλα, ήμουν ερωτευμένος, η ζωή μου στην Αθήνα ήταν πολύ καλή, αποφάσισα να φύγω.
0: Εκείνη η περίοδος, όταν αναστοχάζεστε, πώς την αισθάνεστε? Έχει μέσα τις συναισθήματα που θέλετε να αποδιώξετε, ή σας ευχαριστεί να αναμετριέστε?
1: Αυτόν τον λόγο. Είμαι πολύ τυχερός. Δεν υπάρχει καμία περίοδο στη ζωή μου για την οποία να έχω άσχημες αναμνήσεις. Ήταν μια πολύ καλή περίοδος, με την έννοια ότι συνεχώς μάθαινα. Σε 3 μήνες μιλούσα αγγλικά. Μετά τον επόμενο χρόνο, σε ένα χρόνο μόνο, τελείωσα τα A-levels, τα οποία συνήθως είναι 2 χρόνια, και μάλιστα πήρα και κάτι που λέγεται Special Papers. Πήγα πολύ καλά και αμέσως έγινα δεχθός στο Imperial. Τότε, για να καταλάβετε, επειδή έφυγα από την Κεφαλονιά, δεν ήξερα ούτε καν για την ύπαρξη της Οξφόρδης και του Cambridge. Ρώτησα κάποιον εκεί ποια είναι η καλύτερη σχολή για μηχανικούς στην Αγγλία, και δικαιολογημένα μου είπαν το Imperial. Αποφάσισα να κάνω ένα ναυπηγική, επειδή ήξερα ότι είχα μία κλίση στα μαθηματικά και κατά συνέπεια ήθελα να διαλέξω ένα κλάδο μηχανικής με πολλά μαθηματικά, μου είπαν ότι τα πιο πολλά μαθηματικά τα έχουν οι αεροναυπηγοί και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Σκέφτηκα ότι η αεροναυπηγή φαίνεται πιο ενδιαφέρον και πήγα και έγινα αεροναυπηγός. Αυτό ήταν όλο. Αλλά δεν έχω καμία κακιά εμπειρία. Παρόλο που η ζωή μου ήταν φτωχή, δηλαδή έμενα, για να καταλάβετε, σε ένα οίκημα. Όταν πήγα τον επόμενο χρόνο να μείνω, το είχαν καταδαφίσει. Ήταν τόσο άσχημο. Αλλά δεν έχω άσχημες αναμνήσεις. Ήταν περίοδο έντονης, αν θέλετε, δημιουργικότητας. Έκανα πολλούς φίλους, είχα διάφορες σχέσεις, ήταν όλα καλά.
0: Λέτε ότι οι αποτυχίες είναι μέτρο επιτυχίας.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Μήπως σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά μας με τόσο μεγάλο φόβο για την αποτυχία, ώστε τελικά να αντεκπαιδεύουμε να μην τολμούν?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το ότι, κατά τη γνώμη μου, υπερπροστατεύουμε τα παιδιά. Ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ σκληρός. Αλλά δεν έχω... Ποτέ δεν παραπονέθηκα για αυτή τη σκληρότητα του πατέρα μου. Ξέρετε, πρέπει τα παιδιά να μάθουν ενωρίς ότι η ζωή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει... ο πατέρας μου ακόμα και με χτυπούσε. Δεν είμαι υπέρ του αυτής της νοοτροπίας. Τα παιδιά μου τους έχω δώσει απίστευτη αγάπη. Έφευγα από την Κεφαλονιά να πάω ή στο Λονδίνο ή στην Αμερική. Ο πατέρας μου δεν με φίλησε ποτέ. Εγώ συνέχεια τα παιδιά μου τα αγκαλιάζω. Από την άλλη μεριά, αν τώρα... Όχι σηκώσω τον τόνο της φωνής μου σε μία από τις κόρες μου, αλλά την αγριοκοιτάξω. Είναι έτοιμη να κλάψει. Αυτό είναι υπερπροστασία. Η κόρη μου, τα λατρεμένα μου παιδάκια θα αντιμετωπίσουν και έχουν ήδη αντιμετωπίσει στη ζωή τους δυσκολίες. Τους έχουμε εκπαιδεύσει να έχουν τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουν. Ίσως όχι. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Είναι ο έλεγχος του φόβου μας που το κάνει αυτό. Μας καταπλακώνει ο φόβος και η ανασφάλεια και είμαστε τόσο υπερπροστατευτικοί. Φοβόμαστε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, στη δική μου την περίπτωση ίσως είναι υπερδιόρθωση. Ίσως επειδή ο πατέρας μου ήταν στο σκληρός προς εμένα, εγώ αντιδρώ αντίθετα. Αλλά δεν είναι μόνο το δικό μου πρόβλημα. Γενικότερα τώρα υπάρχει η τάση να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά χωρίς να τους δημιουργούμε, υποτίθεται, ψυχολογικά προβλήματα, τραύματα και όλα αυτά. Έχει περάσει αυτή η νοοτροπία, για την οποία δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστή. Πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία. Νομίζω ότι τώρα έχουμε υπερδιορθώσει, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς.
0: Γιατί ίσως αν τα προσεγγίσουμε συνεχώς ως παιδιά, τα καθυλώνουμε να μην είναι παιδιά.
1: Προφανώς. Γενικότερα στη ζωή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Αριστοτέλης. Οι αρχαίοι τα είχαν καταλάβει όλα. Κάπου μεταξύ των δύο άκρων, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση. Ίσως δεν ήταν η σωστή αντιμετώπιση ούτε αυτή που είχε ο πατέρας μου, ούτε αυτή που έχω εγώ. Και η σωστή λύση είναι κάπου μεταξύ. Βέβαια, μεταξύ των δύο, επιτρέψτε μου να ομολογήσω ότι ίσως του πατέρα μου ήταν ισοτότερη. Και όχι δική μου.
0: Α, αυτό λέτε.
1: Και όχι δική μου.
0: Επιφυλασσόμαστε ως προς αυτό.
1: Και όχι δική μου.
0: Κύριε Φωκά, υπήρξε άλλη αποτυχία στη ζωή σας πέραν από αυτή του Πολυτεχνείου που να φάνηκε χρησιμότερη?
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ξέρετε, αυτή η αποτυχία ήταν καθοριστική με την έννοια ότι με ανάγκασε να φύγω από την Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, δεν είναι προφανές ότι αν έμενα στην Ελλάδα δεν θα είχα ανάλογη καριέρα. Έχω γνωρίσει πολλούς Έλληνες στην Αμερική, στην Αγγλία, οι οποίοι τελείωσαν το πρώτο τους δίπλωμα στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο, και παρόλα αυτά διέπρεψαν. Άρα δεν είναι προφανές ότι αυτή η αποτυχία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου. Αν θέλετε, αυτή η αποτυχία έδειξε από νωρίς την ψυχολογική μου δύναμη, το πείσμα μου, την ικανότητά μου να αντιμετωπίζω δύσκολες θήκες και το καθεξής. Άρα δεν είμαι σίγουρος αν είχε καθοριστικό χαρακτήρα, ήταν καθοριστική για μένα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι Είχα και συνεχίζω να έχω πολλές αποτυχίες στη ζωή μου. Έχω επανειλημμένως ότι όσο ρημάνει σαν επιστήμονας, τόσο πιο δύσκολα προβλήματα προσπαθείς να λύσεις. Κατά συνέπεια, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες αποτυχίας. Με την έννοια αυτή, η αποτυχία, αν θέλετε, είναι ένα μέτρο επιτυχίας ενός ατόμου. Παρόλο που φαίνεται παράδοξο.
0: Μας είπατε νωρίτερα ότι επιλέξατε τον κλάδο της αεροναυπηγικής, από εκεί ξεκίνησατε, και μας είπατε ότι έπαιξαν ρόλο τα μαθηματικά που εμπεριείχε αυτός ο κλάδος. Συνεπώς δεν ήταν μια απόφαση συγκυρίας, ήταν μια απόφαση επιλογής. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε, έπαιξε ρόλο στο μυαλό σας το βαθύτερο νόημα αυτού του κλάδου που εμπεριέχει την πεντήση, εμπεριέχει τον άνθρωπο που ξεπερνά τα όρια του?
1: Όχι, τότε δεν είχα τέτοιες αναζητήσεις. Mm-hmm. Όχι, η απάντηση είναι όχι. Ήταν καθαρά επιλογή ποιος είναι ο κλάδος των μηχανικών που είναι πιο κοντά στα μαθηματικά. Mm-hmm. Σας είπα, ήδη είχα καταλάβει ότι είχα μια μικρή κλίση στα μαθηματικά στην Πέμπτη Δημοτικού. Ο εξαιρετικός δάσκαλος τότε, Δημήτριος Μελέτης, είχε βάλει ένα πρόβλημα το οποίο το έλυσα μόνο εγώ. Αυτό σε κάποιο βαθμό άλλαξε τη ζωή μου. Δεν ήξερα καθόλου μέχρι τότε ότι ίσως έχω μια κλίση στα μαθηματικά. Μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, έγινα πολύ καλός, ίσως ο καλύτερος μαθητής, και από τότε αγαπούσα τα μαθηματικά. Συγχρόνως όμως, τότε όπως και σήμερα σε μεγάλο βαθμό, επικρατούσε άποψη ότι τα μαθηματικά δεν είναι σημαντικά. Άρα αποφάσισα να μην γίνω μαθηματικός, αλλά να γίνω μηχανικός. Και αυτός είναι ο λόγος που έκανα αεροναυπηγική.
0: Από το δημοτικό ήδη μας λέτε, συνεπώς πιστεύετε ότι μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει την κλίση του στο δημοτικό από τόσο νωρίς?
1: Χωρίς καμία αμφιβολία, μπορεί να την ανακαλύψει ακόμα και νωρίτερα. Απλώς εγώ έτυχε να την ανακαλύψω στην Πέμπτη Δημοτικού λόγω αυτού του περιστατικού που σας είπα.
0: Εκπαιδευτικά μιλώντας, μήπως είναι και καλύτερο το δημοτικό να είναι ένας χρόνος πιο απλοποιημένος και όχι σχολιοποιημένος, προκειμένου ακριβώς να μπορούν τα παιδιά να εντοπίζουν τις κλίσεις τους?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση καθόλου. Αυτό ήταν λόγω επιλογής, διότι ξέρετε, όπως σας έχω πει επανειλημμένως, προστατεύω το χρόνο μου εξαιρετικά. Ήταν όχι μια επιλογή την οποία έκανα να ασχοληθώ, αλλά δεν μπορώ να έχω άποψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Φωκά, οπότε, σπουδάζοντας μια πολυτεχνική σχολή, θυμάστε κάποια στιγμή όπου καταλάβατε ότι τα μαθηματικά, που σαφώς μας είπατε ότι είχατε ανακαλύψει τη ροπή σας προς αυτά, δεν θα ήταν απλώς ένα επάγγελμα, θα ήταν ένας τρόπος ζωής για σας? Δηλαδή μπήκατε βαθύτερα στο νόημα ότι τα μαθηματικά είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Το μαθηματικά είναι τρόπος ζωής, απλώς δεν το ανακάλυψα εγώ τότε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω ότι τελείωσα πρώτος την αεροναυπηγική, και ίσως ένας από τους λόγους ήταν ότι είχα μεγάλη δύναμη στα μαθηματικά. Και επειδή τελείωσα πρώτος, μου έδωσαν μια υποτροφία στο Imperial να κάνω διδακτορικό σε αεροδυναμική. Το διδακτορικό μου θα ήταν θεωρητικό. Οπότε κατάλαβα ότι χρειάζομαι περισσότερα μαθηματικά για να κάνω ένα καλό θεωρητικό διδακτορικό στην αεροναυπηγική. Επίσης τότε κατάλαβα ότι ίσως τα μαθηματικά έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα, με την έννοια ότι υπάρχει, είναι αδύνατον να πας βαθιά σε πολλούς κλάδους της μηχανικής χωρίς να έχεις βαθιά μαθηματική γνώση. Αποφάσισα λοιπόν να πάω στην Αμερική για ένα χρόνο μόνο, να πάρω ένα μάστερ σε εφαρμοσμένα μαθηματικά και να επανέλθω να κάνω το διδακτορικό μου. Και του ζήτησα να μου κρατήσουν τη θέση αυτή για τον επόμενο χρόνο, το οποίο και έκανε το Imperial. Μετά από ό,τι μπήκε το πρόβλημα, πού θα πάω στην Αμερική, σε ποιο πανεπιστήμιο? Τα πανεπιστήμια τα πολύ καλά είναι γνωστά: Harvard, Princeton, MIT, Caltech. Γιατί αποφάσισα να πάω στο Caltech, το οποίο ήταν εξαιρετική απόφαση από στεριόρι? Γιατί υπήρχαν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι, στο Caltech υπήρχε μια μεγάλη φυσιογνωμία, ο Von Karman, στην αεροναυπηγική, τον οποίο γνώριζε. Άρα είχε ήδη για μένα λαμπρότητα το Caltech. Αλλά υπήρχε και δεύτερος λόγος, σημαντικότερος ίσως, ο οποίος είναι ότι το τμήμα των εφαρμοσμένων μαθηματικών του Caltech δημιουργήθη από μια ομάδα καθηγητών οι οποίοι έφυγαν από την αεροναυπηγική και έφτιαξαν δικό τους τμήμα. Άρα κατάλαβα ότι αυτό είναι το πιο κατάλληλο για μένα τμήμα. Πήγα στο Caltech, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό πανεπιστήμιο, και εκεί κατάλαβα ότι τα μαθηματικά είναι αυτά που πραγματικά αγαπώ, και αποφάσισα να μην γυρίσω στο Imperial και να συνεχίσω στο Caltech, όπου τελείωσα διδακτορικό σε εφαρμοσμένα μαθηματικά. Θυμάμαι μάλιστα ο διευθυντής του τμήματος αεροπηγικής του Caltech, του Imperial, είχε επισκεφτεί το Caltech και τον είδα στον σανσέρ και του λέω: «Κύριε Τάδε, δεν θα γυρίσω». Αυτή ήταν η επιλογή. Καταλάβετε.
0: Ήταν σε εκείνη την περίοδο του ζωής που καταλάβατε ότι δεν αρκούν όσα γνωρίζετε ή όσα έχουν ανακαλυφθεί, αλλά ότι θέλετε να προσθέσετε γνώση που δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν παίρνεις ποτέ μια τέτοια συνειδητή απόφαση. Mm-hmm. Δεν λες ότι, άρα θα ανακαλύψω κάτι που δεν υπάρχει. Όχι, αυτό γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, mm-hmm. από τη στιγμή κατά την οποία δουλεύεις, εργάζεσαι για το διδακτορικό σου, είναι προφανές ότι μπορεί να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο μέχρι τότε δεν είχε λυθεί. Γιατί για να πάρεις διδακτορικό πρέπει να κάνεις κάτι καινούριο. Άρα εκ των πραγμάτων αρχίζει αυτή η διαδικασία. Αλλά στην αρχή δεν έχει στόχους ότι θα λύσω μεγάλα προβλήματα που είναι μέχρι τώρα άλυτα. Γιατί το πρόβλημα αυτό, ναι, μεν είναι άλυτο, αλλά δεν έχει ασχοληθεί άλλος με αυτό, αλλά δεν έχει συγκριθεί με κάποιον σημαντικό για να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις είναι πραγματικά σπουδαίο. Όλα αυτά αρχίζουν να εμφανίζονται με την ωριμότητά σου. Για μένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου έπαιξε υπήρξε η συνεργασία μου με έναν από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 20ου αιώνα, τον Ισραήλ Γκέλφαντ, με τον οποίο συνεργάστηκα για 20 χρόνια, έχουμε γράψει πάνω από 12 δημοσίευσεις, ο οποίος σε κάποια στιγμή μου είπε το εξαιρετικά σημαντικό: «Θανάση, μη λύσεις ποτέ ένα πρόβλημα που μπορεί να λύσει κάποιος άλλος». Αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι ο Γκέλφαντ είχε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο όπου δεν τον ενδιέφερε ο Γκέλφαντ, τον ενδιέφερε η επιστήμη. Άρα αν ένα πρόβλημα μπορεί να το λύσει κάποιος άλλος, εσύ δεν βοηθάς την επιστήμη. Πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα που μόνο εσύ μπορεί να λύσει. Αυτό ουσιαστικά καθόρισε τη μετέπειτα πορεία μου.
0: Άρα βλέπουμε ότι πρακτικές αποφάσεις και σκληρή δουλειά είναι τα δύο κύρια συστατικά που φτάνουν σε σπουδές κορυφές και όχι τόσο η ονειροπόληση. Πρακτικές αποφάσεις, σκληρή δουλειά.
1: Κοιτάξτε, έχω επανειλημμένως τονίσει ότι ο λόγος για τον οποίο αυτοί που είναι πραγματικά επιτυχημένοι είναι λίγοι, είναι ότι για να πετύχεις χρειάζεσαι να έχεις πολλά στοιχεία. Mm-hmm. Και αν σου λείπει ένα από αυτά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο η σκληρή δουλειά, δεν είναι μόνο mm-hmm. ένας προφανώς ένας βαθμός ευφύειας, mm-hmm. αλλά είναι πολλά ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος τι εννοείται με ονειροπόληση. Αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι ψυχική δύναμη, ψυχολογική δύναμη. Να μην απογοητεύεσαι από τις σίγουρες αποτυχίες σου, αλλά και να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα όταν έχεις μια σημαντική επιτυχία. Άρα η ψυχολογική δύναμη για μένα είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντική. Συνδέεται με αυτή το πείσμα, συνδέεται η επιμονή, συνδέεται πάρα πολύ η αισιοδοξία. Σιγά σιγά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Όλοι αυτοί, να ξέρεις πώς να προστατεύεις τον χρόνο σου. Είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να λύσεις πραγματικά σημαντικά προβλήματα.
0: Κύριε Φωκά, έχετε πει ότι μερικές από τις καλύτερες ιδέες σας ήρθαν τη στιγμή που ξυπνούσατε. Συμβαίνει λοιπόν η δημιουργικότητα σαν άνθρωπο χωρίς να την αντιλαμβάνετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο ρωτάτε, γιατί δεν ήθελα να τονίσω προηγουμένως στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λύση μεγάλων προβλημάτων. Όλα τα προηγούμενα νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι. Αυτό που θα σας πω τώρα μπορεί να μην συμφωνήσουν άλλοι και μπορεί να δική μου μόνο ιδέα. Θα σας την πω όμως. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες κατά τη γνώμη μου είναι να έχεις καλή σχέση με το ασυνείδητό σου. Τι σημαίνει να έχεις καλή σχέση με το ασυνείδητό σου? Όπως θα προσπαθήσω να λύσω αύριο στην ομιλία μου, mm-hmm. η ζωή μας καθορίζεται από αυτό που έχω ονομάσει the grand illusion. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, αγαπάμε κτλ. Με βάση το συνειδητό μας. Αυτό είναι λάθος. Όλα αυτά συμβαίνουν με βάση ασυνειδήτων διαδικασιών. Και τις οποίες γνωρίζει προφανώς ο εγκέφαλός μας, αλλά δεν μας ενημερώνει. Στον κόσμο του ασυνειδήτου υπάρχει απίστευτη ομορφιά και γνώση. Όσο μεγαλύτερη. Είναι η ικανότητά μας να ακούμε αυτούς τους απόϊχους του ασυνειδήτου, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να κατανοούμε βαθύτερα, να λύνουμε πιο δύσκολα προβλήματα και το καθεξής. Άρα αυτό που λέτε εμένα σημαίνει οπωσδήποτε, όταν εργάζομαι σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, με το πρόβλημα αυτό ξυπνάω, τρώω πρωινό, τρώω μεσημεριανό, το σκέφτομαι συνεχώς και προφανώς όταν κοιμάμαι, το ασυνείδητό μου δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ασχολείται με αυτό. Κατά συνέπεια, δεν είναι καθόλου παράξενο ότι την ώρα που ξυπνάω θα υπάρχει, αν είμαι τυχερός, μια σκέψη η οποία θα μου βοηθήσει. Αλλά είναι ακόμα πιο, είναι πιο δραματική αυτή η σχέση μου με το ασυνείδητο, την οποία την γνωρίζει πολύ καλά η Ριγκίνα, η σύζυγός μου. Καμιά φορά ξυπνάω το πρωί σε άσχημη διάθεση, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Τα παιδιά μου είναι καλά, η Ριγκίνα είναι καλά, εγώ είμαι καλά, γιατί να είμαι σε άσχημη διάθεση? Ο λόγος είναι επειδή το ασυνείδητο πάντα έχει καλύτερη σχέση με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Κατά συνέπεια, το ασυνείδητό μου ήδη γνωρίζει ότι ο δρόμος που ακολουθώ για τη λύση αυτού του προβλήματος είναι λάθος, ενημερώνει το συναίσθημά μου και είμαι σε άσχημη διάθεση. Μέχρι το μεσημέρι ενημερώνεται και η λογική μου και ανακαλύπτω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό που κάνω. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Θα λέγατε λοιπόν ότι ένα από τα μεγάλα λάθη που κάνουμε είναι το να μην αφήνουμε το μυαλό μας αρκετά ήσυχο.
1: Δεν ξέρω αν αυτό που λέτε, εκφράζει, αυτό που είναι σωστό, δεν είμαι σίγουρος αν το εκφράζει σωστά. Δεν ξέρω τι σημαίνει ήσυχο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δίνουμε, να έχουμε αυτή τη μοναχικότητα, αν θέλετε, η οποία επιτρέπει στο χασμό και να προσπαθούμε σε αυτή τη διαδικασία να αφουγκραζόμαστε αυτά που παίρνουμε, αυτό που είπα προηγουμένως, τους αποήχους από το ασυνείδητο.
0: Ίσως αυτή η καθημερινή φασαρία να εμποδίσει αυτή τη σύνδεση.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία. Τα παιδιά σήμερα, η νέα γενιά σήμερα ζει σε πολύ πιο δύσκολες, αν θέλετε, συνθήκες από ότι η δική μας η γενιά. Στη δική μας τη γενιά πώς έπαιρνες απόλαυση? Έπαιρνες απόλαυση από συζητήσεις. Έπαιρνες απόλαυση διαβάζοντας ένα βιβλίο. Θυμάμαι ακόμα αυτή την υπέροχη μυρωδιά του βιβλίου και των βιβλίων που διαβάζω τώρα. Ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι διάβασα 10 βιβλία. Το 10 είναι ακριβής αριθμός. Ξέρετε, όταν έρχομαι στην Κεφαλονιά, είναι για μένα δύσκολη περίοδο. Γιατί είναι δύσκολη περίοδο? Γιατί έχω αποφασίσει, μετά από προτροπή του Γκέλφαντ, που σας ανέφερα προηγουμένως, τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής μου, κάθε χρόνο να παίρνω 2 μήνες μακριά από οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα, με σκοπό να ξεκουράζει το κέφαλός μου. Επειδή όμως είμαι εργασιομανής και είναι αδύνατον σε αυτούς τους 2 μήνες να μην κάνω κάτι, ασχολούμαι με συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή οτιδήποτε, παλιά ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εγκέφαλο, μουσική, ζωγραφική. Τώρα είναι τα 3 τελευταία. Και κατά συνέπεια, όλο το χρόνο μαζεύω βιβλία σε αυτές τις περιοχές, τα οποία τα διαβάζω τώρα. Γι' αυτό σας είπα ότι διάβασα 10 βιβλία. Παλιά παίρναμε απόλαυση μέσα από τη διαδικασία της συζήτησης, μέσα από τη διαδικασία του να διαβάζεις ένα βιβλίο, να το συζητήσεις και το καθεξής. Τώρα, πώς παίρνουν οι νέοι απόλαυση? Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Ανοίγεις το κινητό σου, βλέπεις μια εικόνα, παίρνεις ένα quantum dopamine, αυτό σε ευχαριστεί. Μετά πηγαίνει σε μια άλλη εικόνα, ένα δεύτερο quantum dopamine, και το καθεξής. Προφανώς παίρνεις απόλαυση, γιατί αλλιώς δεν το έκανες. Το ερώτημα είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φτάσεις σε οτιδήποτε εννοούμε με ολοκλήρωση? Θα φτάσεις σε πραγματικά βαθιά επίπεδα κατανόησης? Νομίζω θα έχεις δυσκολία. Και αυτό είναι η ανησυχία μου για τη νέα γενιά. Δεν φταίει αυτή, βέβαια, είναι ο τρόπος ζωής, και γι' αυτό συμπάσχω με τη νέα γενιά. Έχω απίστευτη αγάπη στα παιδιά μου, αλλά και γενικά αγάπη προς τους νέους. Και αν θέλετε, ο κύριος λόγος που έγραψα αυτά τα βιβλία είναι, αν θέλετε, μία προσφορά, ένα δώρο, αν θέλετε, προς τη νέα γενιά. Αν τα βιβλία μου, αν βρουν χρόνο, αν βρουν την πειθαρχία να μελετήσουν αυτά τα βιβλία, σίγουρα θα πάρουν πολλά.
0: Πάμε να προσεγγίσουμε την αποτυχία ως προϋπόθεση μιας μεγάλης προσπάθειας. Διότι όσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που κάποιος επιχειρεί να λύσει, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να αποτύχει. Άρα μήπως η αποτυχία είναι κατά κάποιο τρόπο το τίμα της φιλοδοξίας?
1: Εσύ ίσως έχετε δίκιο, αλλά δεν θα το έλεγα φιλοδοξία. Θα το έλεγα προσπάθεια να φτάσεις όσο το δυνατόν βαθύτερα στην ουσία των πραγμάτων και να λύσεις προβλήματα τα οποία πιστεύεις ότι εσύ μπορεί να λύσεις και με την έννοια αυτή να προσφέρεις την επιστήμη στην κοινωνία και το καθεξής. Προφανώς κάπου εκεί υπάρχει και φιλοδοξία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κύριο που σε οθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος να μάθει να αποτυγχάνει χωρίς να αισθάνεται αποτυχημένος, ή πρόκειται για ένα αναγκαίο και δημιουργικό αρνητικό συνέστημα που το έχουμε ανάγκη προκειμένου να φτάσουμε στη θετική του πλευρά? Μας είχε πει εδώ μια ψυχολόγος, η κυρία Τσάρς που είχα μαζί μας, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα. Βοηθούν.
1: Ο άνθρωπος πρέπει να ζει μια ολοκληρωμένη ζωή. Δεν μπαίνει το ερώτημα κατά τη γνώμη μου τι φοβόμαστε, τι θέλουμε να επιτύχουμε, πού να αποτύχουμε. Πρέπει να ζεις μια ολοκληρωμένη ζωή. Η ολοκληρωμένη ζωή εκ των πραγμάτων έχει μέσα της αποτυχία. Στο βαθμό που ζεις μια ολοκληρωμένη ζωή θα νιώσεις αποτυχίες. Και αυτό είναι όλο. Τίποτα πιότερο, τίποτα λιγότερο. Όλη η διαδικασία, όπως έχω παλιμένως τονίσει, σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η διαδικασία. Αν βγεις στο πηγεμόγειο, κινηθά και τα λοιπά, είναι εξαιρετικά σημαντικό και σωστό. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιτυγχάνεται χωρίς διαδικασία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα πρόβλημα με τεχνητή νοημοσύνη. Αν φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να λύνουμε προβλήματα πατώντας ένα κουπί, θα έχουμε χάσει όλη την ουσία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, διότι έχουμε χάσει τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι τα πάντα. Λένε ότι όταν λύνεις ένα πρόβλημα νιώθεις αυτή τη μεγάλη απόλαυση του Eureka που είχε πει ο Αρχιμίδης, το έβρικα. Είναι λάθος, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται στιγμιαία. Τα μεγάλα προβλήματα λύνονται μέσα από μια πολυετή, πολυεπίπονη, με μεγάλο πόνο διαδικασία. Και αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή πρέπει να αγκαλιάσεις. Αν θέλεις πραγματικά να ολοκληρωθείς, οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Δεν μπαίνω σε διαδικασίες, γιατί νομίζω ότι ορισμένες φορές απολυτοποιούμε μόνο ορισμένες από τις πτυχές αυτής της διαδικασίας. Είτε αυτό είναι επιτυχία, είτε είναι αποτυχία, τι να ζητάμε, τι να φοβόμαστε κτλ. Όλα αυτά τα θεωρώ λάθος. Τα θεωρώ λάθος γιατί βλέπουν το τοπικό και όχι το ολιστικό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον κύριο Θανάση Φωκά στο ραδιόφωνο του Ίνι Κεφαλονιά να μας λέει σημαντικά πράγματα, να παραδίδει μαθήματα ζωής ουσιαστικά. Ακούτε βαβό και στα FM, θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε και αύριο διαζώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου στις 7, στην πρώτη αυτή μεγάλη και ωραία εκδήλωση του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Και τώρα θα πάμε σε μια ερώτηση που σχετίζεται με κάτι που έχει πει ο κ. Φωκάς, που για μένα κρύβει ίσως ολόκληρη τη διαδρομή ενός ανθρώπου προς την ωριμότητα. Έχετε πει λοιπόν, κύριε Φωκά, ότι όταν ήσασταν νεότερος θέλετε να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο, ενώ σήμερα θέλετε να μάθετε κάτι από τον άλλον. Τι χρειάστηκε να συμβεί μέσα σας για να αλλάξει αυτό? Και το ρωτάμε αυτό σε μια εποχή που ο εγωισμός μας ουρανεί και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν γνωρίζαμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι ιδιοσυγκρασιακό, αλλά ότι μπορεί να αλλάξει.
1: Κοιτάξτε, το ότι μπορούμε να αλλάξουμε δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Ο εγκέφαλος, το πιο, αν θέλετε, σημαντικό χαρακτηριστικό του εγκεφάλου είναι η πλαστικότητα. Θυμάμαι όταν στην Ακαδημία Αθηνών παρουσιάσει το βιβλίο μου, το πρώτο μου βιβλίο, «Μονοπάτια κατανόησης», και εκεί είχα πει, πρώτη φορά, αν θέλετε, εξέφρασα αυτή την αλλαγή που συνέβη στον εγκέφαλό μου, λέγοντας ότι μετά τα φαινόμενα μαθηματικά έκανα ιατρική πάλι για λόγους που έχουν να κάνουν με την προσπάθειά μου να έχω όσο τον μεγαλύτερη βρύτα κτλ. Και εκεί μπήκε το μεγάλο δίλημα, παραμένω στα μαθηματικά, στην αντρική γύρω στα μαθηματικά. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση τελικά, γιατί με είχε πάρει ήδη το Στάνφορντ, τελείωσα πάλι στους τρεις πρώτους στην ιατρική, με είχε πάρει το Στάνφορντ να κάνω ειδικότητα, τελικά αποφάσισα να γύρω στα μαθηματικά. Και είπα τότε στην Ακαδημία Αθηνών ότι γύρισα στα μαθηματικά, αλλά ο εγκέφαλός μου είχε αλλάξει. Πραγματικά, επειδή είχα ήδη εκτεθεί στην ομορφιά, στην πολυπλοκότητα, τη βιολογία, τη ιατρική κτλ., ήταν αδύνατο μετά να ασχολούμαι με ένα μόνο τομέα των μαθηματικών, αλλά και με ένα μόνο τομέα γενικότερα. Άρα, σίγουρα, και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, αυτό που καθόρισε κατόπιν τη ζωή μου. Άρα, σίγουρα, ο εγκέφαλος αλλάζει. Όταν, σας είπα ήδη, όταν ήμουν μικρός, είχα ασχοληθεί με την πολιτική. Στην πολιτική υπάρχει αντιπαράθεση να αποδείξω ότι οι δικοί σου απόψεις είναι σωστές. Και κατά συνέπεια το κύριο μέλημά μου είναι πώς θα παρουσιάσω περισσότερο λογικοφανή ή λογικά επιχειρήματα ούτως ώστε να πείσω τον αντίπαλο, αν θέλετε, ότι έχω δίκιο. Βέβαια, όσο πει πολύ οριμάνεις, ότι καταλαβαίνεις πολλά, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει απόλυτα σωστό, απόλυτα δίκιο, και πιο σημαντικό είναι ότι από κάθε διαδικασία είναι σημαντικό να παίρνεις γνώση. Όταν εσύ συζητάς με κάποιον και ο κύριος στόχος σου είναι πώς θα τον πείσεις, προφανώς δεν δίνεις τη δυνατότητα στον εγκέφαλό σου να αξιολογήσει πλήρως τα δικά σου επιχειρήματα, τις δικές του γνώσεις κτλ. Άρα δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτόν. Άρα με την έννοια της γνώσης είναι χάσιμο χρόνο. Υπάρχει και κάτι άλλο για μένα όμως τώρα που είναι σοβαρότερο. Αυτό που είναι σοβαρότερο είναι, επειδή έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τις λειτουργίες του εγκεφάλου, με ενδιαφέρει πάντα να κατανοώ πώς φτάνουμε σε συμπεράσματα. Κατά συνέπεια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναλύω πώς το συγκεκριμένο άτομο με το οποίο συζητώ έχει φτάσει στις ιδέες, στις απόψεις τις οποίες εκφράζει. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, προφανώς χρειάζεται να επενδύσεις σε αυτά που άλλος λέει. Αυτό είναι απλό.
0: Γιατί συνήθως αυτό που παρατηρούμε είναι ένα ταμπούρωμα, να το πω έτσι. Επιτρέψτε μου, πίσω από τη γνώμη του καθεμιανού. Οπότε ο Ιουλιανός νομίζω έχει συμπεράνει ουδής λόγω σύγκρουσης.
1: Προφανώς. Αλλά ξέρετε, δυστυχώς αυτό που είπατε προηγουμένως, ο τομισμός και τα λοιπά, είναι και αυτό μια έκφραση γενικότερης τάσης που υπάρχει στην εποχή μας, όπου νομίζουμε ότι εμείς είμαστε το άπαν, ότι μπορούμε να βρούμε την ευτυχία μόνοι μας, ότι δεν χρειάζομαστε συλλογικότητα. Αν θέλετε, η δική μας εποχή μπορεί να οριστεί σαν η αντίθεση της συλλογικότητας. Και αυτό είναι κάτι που εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο άνθρωπος μπορεί να ευτυχήσει μόνο ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, όχι μόνος του.
0: Άρα λοιπόν, μήπως τελικά

0: οδηγούν κάποιο άτομο να είναι τόσο ισχυρογνώμων. Ίσως η ανασφάλεια είναι από αυτούς. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι, και ιδιαίτερα αυτό που τόνισα προηγουμένως, η τάση προς ατομικισμό, νομίζω ότι επηρεάζει γενικά όλους μας στη σημερινή εποχή.
1: Κρατάμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει, μπορεί ο εγκέφαλος να αλλάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ο θυμόσοφος λαός έλεγε: οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αλλά το ανατρέπουμε αυτό.
0: Πλήρως. Δύσκολο, αλλά γίνεται.
1: Είναι και αισιόδοξο. Και πάμε να δούμε πώς τα μαθηματικά συναντούν την ιατρική. Κύριε Φουκά, όταν τα μαθηματικά συναντούν την ιατρική, η αναζήτηση της λύσης αποκτά ένα διαφορετικό βάρος. Διότι πλέον απέναντι στο πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο πλέον η επιστημονική περιέργεια, αλλά ένας άνθρωπος και η ζωή του. Η εμπλοκή σας με την ιατρική άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε την ίδια την έννοια της γνώσης?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αμφιβολία, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν. Να το πω καλύτερα. Η επένδυσή μου στην ιατρική ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, η σημαντικότερη επιστημονική επέμβηση, η επένδυση που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν είναι μόνο η γνώση ιατρικής βιολογίας τα λοιπά. Δεν είναι μόνο ότι αυτό άρχισε αυτή τη διαδικασία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, της προσπάθειάς μου να κατανοήσω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι ότι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι άλλαξε πλήρως η άποψή μου του τι είναι η γνώση. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείς η γνώση την οποία παραγάγεις να έχει τελικά κάποιο όφελος. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο μήνυμα που δίνει η ενασχόληση με την ιατρική. Ξέρετε, ακόμα και να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου, είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο. Άρα, αυτός είναι ο λόγος που, αν θέλετε, θαυμάζω τους γιατρούς. Έχω πει ότι στην Ακαδημία Αθηνών τους συναδέλφους, τους οποίους θεωρώ τους σημαντικότερους, είναι τους γιατρούς, για το λόγο αυτό. Η πρώτη μου κόρη κάνει τώρα ειδικότητα σε αναισθησιολογία, η δεύτερη μου κόρη αρχίζει την ιατρική, και νομίζω ότι αυτές επηρεάστηκαν από τη δικιά μου αγάπη προς την ιατρική. Όταν τρώγαμε πάντα κάθε βράδυ, συζητούσα θέματα ιατρικής και όχι μαθηματικών. Το μόνο περιοδικό που ακόμα διαβάζω είναι ένα πολύ σημαντικό περιοδικό της ιατρικής, το New England Journal of Medicine, το οποίο το διαβάζω από το 1982. Άρα έχετε δίκιο ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω πλέον όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τον κόσμο γενικότερα, επηρεάστηκε καθοριστικά από τη σχέση μου με την ιατρική.
1: Συμφωνείτε με την πρόταση που λέει ότι κάθε ζωή είναι εξίσου σημαντική και τίποτα δεν μπορεί να την καταστήσει, ή στην εποχή μας έχει δοθεί μια υπεραξία στη ζωή?
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να δώσει υπεραξία στη ζωή. Η ζωή είναι εξαιρετικά σημαντική, κάθε ζωή, και εδώ βλέπετε το τραγικό των πολέμων. Εδώ βλέπετε ότι όταν ήμουν στο Στάνφορντ και εργαζόμουν σαν γιατρός, όταν παίρναμε σήμα ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, τρέχαμε όλοι για να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε επιβαρημένο ιατρικό παρελθόν, ήταν μεγάλη ηλικία κτλ. Και κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα για να σώσουμε μία ζωή. Και τώρα βλέπετε ότι με μία απόφαση ενός, να μην τον χαρακτηρίσω, σκοτώνονται χιλιάδες άτομα, παιδάκια. Δηλαδή αυτό, αν το σκεφτείς, δεν μπορείς παρά να φεύγεις εκτός αυτού. Από τη μια μεριά, αυτή η προσπάθεια πολλών ατόμων να σώσουν μία ζωή, και από την άλλη να σπαταλώνται χιλιάδες ζωές χωρίς κανένα λόγο. Είναι τραγικό.
1: Πραγματικά μια μεγάλη αντίφαση της εποχής μας αυτή. Πάμε να δούμε ένα άλλο δικαίωμα από το δικαίωμα στη ζωή, το οποίο πραγματευτήκαμε. Να δούμε το δικαίωμα του να είσαι ο εαυτός σου. Κύριε Φουκά, έχετε μιλήσει για την αυθεντικότητα και για την ανάγκη να μην διαμορφώνει

0: ούτε κανείς από τους πολλούς, δηλαδή να μην ετεροκαθορίζεται. Πότε αποκτά ένας νέος άνθρωπος την αυτοπεποίθηση του να πει όχι στους πολλούς?
1: Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά αναγκαίο. Mm-hmm. Δύσκολο, αναγκαίο. Θεωρώ την αυθεντικότητα ίσως το σημαντικότερο θετικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου. Δεν ξέρετε πόσο με ενοχλούν άτομα τα οποία αλλάζει συμπεριφορά τους, ακόμα και ομιλία τους. Mm-hmm. Ανάλογα με ποιον βρίσκονται. Έχω σε αναστραφή από προέδρους της Δημοκρατίας μέχρι Λούμπεν. Mm-hmm. Είμαι πάντα ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν αλλάζω. Είναι πολύ σημαντική η αυθεντικότητα. Ξέρετε, όταν ήμουνα ακόμα παιδάκι στο Λονδίνο, θυμάμαι είχα σχέση με μια Αγγλίδα η οποία έκανε τότε LSD. Mm-hmm. Και ήταν όλη η παρέα. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα τραπέζι σαν εδώ. Mm-hmm. Και μου έλεγε: Θανάση, βλέπεις το τραπέζι που σηκώνεται? Λέω: δεν βλέπω τίποτα. Ποτέ δεν έκανε καμία ναρκωτικά, καμιά μορφή ναρκωτικού. Mm-hmm. Αυτό προφανώς υπάρχει πίεση. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή ήταν τέτοια, αν θέλετε, η παθολογική μου προσήλωση να προστατέψω τον εγκέφαλό μου, δεν πήγε ποτέ θέμα για μένα. Δεν έχω καπνίσει ποτέ και το καθεξής. Όσο περισσότερο ολοκληρώνεσαι σαν άτομο, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες να έχεις την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση να είσαι αυθεντικός. Είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Και δύσκολο, όπως είπατε.
1: Και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και δύσκολο. Γιατί... Ξέρετε, δυστυχώς τα σημαντικά είναι συνήθως και δύσκολα.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες.
0: Δεν υπάρχουν
1: λύσεις.
0: Ούτε μαγικές ούτε εύκολες. Και ειδικά τούτη η εποχή σου ζητάει συνέχεια να λες ποιος είσαι. Σου ζητάει συνέχεια να αποδεικνύεις τις γνώσεις σου, τον εαυτό σου, το χαρακτήρα σου. Είναι ένα σύνθετο περιβάλλον αυτό που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά. Είναι ένα σύνθετο περιβάλλον.
1: Όπως είπα προηγουμένως, νιώθω ότι τα νέα παιδιά ζουν σε μια εποχή που είναι παραδόξως πολύ χειρότερη από τη δική μας.
0: Έχετε πει για τις νέες γενιές ότι δεν έχει νόημα οι προηγούμενοι να γκρινιάζουν για τις νέες γενιές, αφού αυτές είναι προϊόν των γονιδίων τους αλλά και του περιβάλλοντος το οποίο δημιούργησαν. Στην ομιλία σας είπατε κάτι πολύ αυστηρό για τους μεγαλύτερους, λοιπόν. Αυτό. Τι περιβάλλον έχουμε δημιουργήσει για τα παιδιά μας? Μήπως τους στερούμε κάτι χωρίς να το καταλάβουμε?
1: Στο βιβλίο μου, «Μονοπάτια κατανόησης», δίνω ένα απόφευγμα του Σοκράτη, ο οποίος κατηγορεί τους νέους ότι δεν σηκώνονται όταν μπαίνουν οι μεγαλύτεροι και πολλά άλλα, τα οποία αν δεν γνωρίζεις ότι είναι από τον Σοκράτη, μπορεί να πιστέψεις ότι το λέει κάποιος σύγχρονος. Γενικά, δηλαδή, υπήρχε πάντα αυτή η τάση να κατηγορούμε τους νέους. Για μένα αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα με την έννοια ότι, όπως ήδη αναφέρετε, ένας νέος είναι δημιούργημα των γονιδίων μας και του περιβάλλοντος που εμείς δημιουργήσαμε για αυτά. Άρα, οτιδήποτε προβλήματα παρουσιάζουν οι νέοι είναι δημιούργημά μας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι να κάνουμε κριτική στους νέους, αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που εμείς τους δημιουργήσαμε. Και όπως είπα και προηγουμένως, ο κύριος λόγος που αποφάσισα να γράψω αυτά τα βιβλία είναι για να, αν θέλετε, ένιωθα την ανάγκη να κάνω κάτι για τη νέα γενιά. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Γνωρίζοντας απριόρι το ότι τους έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο σήμερα το οποίο δεν είναι το ιδανικότερο για τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου.
0: Ένας γελιογράφος είχε περιγράψει ίσως με πολύ γλαφυρό τρόπο αυτή την προσέγγιση, λέγοντας ότι οι γονείς είναι πολύ καλοί να σε βοηθούν να ξεπερνάς τα προβλήματα που δεν θα είχες χωρίς αυτούς.
1: Μπράβο, το ήξερα πολύ σωστό. Ακριβές. Ακριβές. Αλλά δεν είναι πολύ καλή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, μακάρι να ήταν πολύ καλή. Δεν είναι πολύ καλή. Διότι όταν κάνεις δύο τραπέζι το παιδάκι παίζει με το κινητό του και παίζει και μάλλον ότι ο πατέρας με το κινητό του, mm-hmm. τότε πώς θα βοηθεί το παιδί να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Οπότε αν είχατε απέναντί σας σήμερα ένα νέο 18 χρονών και μπορούσατε να το αφήσετε τρεις ας πούμε αρχές για τη ζωή, έτσι να δώσουμε μια πρακτική ορμήνια, όπως το λέγανε παλιότεροι, ποιες θα ήταν αυτές οι τρεις αρχές?
1: Η πρώτη αρχή θα ήταν η αυθεντικότητα. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι αυθεντικός, δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο βρίσκεσαι. Η δεύτερη αρχή θα ήταν προστάτευε το δημιουργικό σου χρόνο. Μη σπαταλάς το χρόνο σου χωρίς να έχει νόημα. Και η τρίτη αρχή θα ήταν προσπάθησε ενωρίς τη ζωή σου να κάνεις σωστές επενδύσεις. Και αν ρωτήσετε πώς κατανοώ, πώς θα ξέρω ότι μια επένδυση που κάνω, παραδείγματος χάρη ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με τη μουσική, ασχολούμαι, πώς θα ξέρω αν μια επένδυση που κάνω είναι σωστή, αυτό είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αλλά ίσως είναι δύο χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσουν τον νέο. Το ένα είναι αισθητική και το άλλο είναι η πολυπλοκότητα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε Viva Vavo και στο FM. Θα προχωρήσουμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό του σταθμού και θα επανέλθουμε μαζί. Μείνετε μαζί μας, έχουμε ακούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να επικοινωνήσουμε.
2: Χώρο, βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε μετά το σύντομο και αναγκαίο διάλειμμά μας. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία με τον κύριο Φωκά. Κάνουμε μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση και ουσιαστική, θα λέγαμε. Και θα προχωρήσουμε τώρα σε μια τελική τριάδα ερωτήσεων που θέλουμε έτσι να αναζητήσουμε μαζί με τον κύριο Φωκά, που έχει να κάνει με την έννοια της επιτυχίας και της ευτυχίας, για το τι αξίζει κανείς να κυνηγάει στη ζωή και πώς ο άνθρωπος κινείται από την επιβολή στην υπεροχή. Κύριε Φωκά, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που ίσως βρίσκεται πίσω από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα, για το τι είναι τελικά η επιτυχία. Είναι το να καταφέρνεις πολλά ή το να καταφέρνεις να ζήσεις καλά, με νόημα, με πληρότητα, με εσωτερική ελευθερία?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπα και προηγουμένως στην συνομιλία μας, είχαν καταλάβει την ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης ιδιαίτερα έλεγε ότι εκφύσεως ο άνθρωπος ψάχνει τη γνώση. Νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των αρχαίων Ελλήνων ήταν ακριβώς αυτό. Η αγάπη τους προς την αισθητική και η προσπάθειά τους να αγγίξουν την ουσία των πραγμάτων. Αυτή η διαδικασία, η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι για τον άνθρωπο εκκινητής, οδηγεί τελικά στην ολοκλήρωση. Οδηγεί και μέσα από αυτή την ολοκλήρωση ο άνθρωπος νιώθει, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης, ευδαιμονία. Δεν θα ήθελα να διαχωρίσω επιτυχία, ευτυχία και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη μου, η αρχαιολινική έννοια της ευδαιμονίας είναι πολύ πιο πλήρης. Για να επιτευχθούν βέβαια αυτά, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, η οποία όμως σε κάποιο βαθμό δεν είναι, ίσως το συνεχής είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο εγκέφαλος έχει πλαστικότητα. Άρα η προσπάθεια είναι μόνο στην αρχή, γιατί αργότερα ο εγκέφαλός θα αλλάξει και δεν θα σε έχει καμία ανάγκη. Θα το κάνει μόνος του.
0: Πριν από αρκετά...
1: Για να καταλάβετε, με συγχωρείτε, ναι, ακόμη, ναι, για να καταλάβετε τώρα το πρόβλημά μου δεν είναι πώς ή σε τι θα εργαστώ. Το πρόβλημά μου είναι πώς θα σταματήσω να εργάζομαι. Γιατί αν σταματήσω, παθαίνω υπερκόπωση, οπότε είναι μη αποδοτικό. Mm-hmm. Ο εγκέφαλός μου έχει τόσο αλλάξει που αυτός καθορίζει πλέον τον τρόπο ζωής μου. Και ο τρόπος ζωής μου είναι αυτός. Ο τρόπος ζωής μου, αν θέλετε, είναι ευτυχώς τελικά συνεπής με την προτροπή των αρχαίων μας προγόνων.
0: Ως προς το δεύτερο σκέλος της ευτυχίας, ο Γιώργος Γραμματικάκης πριν από πολλά χρόνια είχε δώσει μια ομιλία στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολείο Κέφαλος και είχε πει κάτι που δεν το περιμέναμε. Αφού προηγουμένως είχε ταξιδέψει το κοινό μέσα από ασύλληπτα επιστημονικά μεγέθη και κοσμολογικές κλίμακες, είπε ότι όλα αυτά μπορούν και να υποχωρήσουν μπροστά στο χαμόγελο μιας όμορφης γυναίκας που θα τύχει να συναντήσουμε στον δρόμο. Εσείς, ένας άνθρωπος που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στη λογική και τη γνώση, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται τελικά η ευτυχία του ανθρώπου, στο μυαλό, στην καρδιά ή κάπου ανάμεσα στα δύο?
1: Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μυαλού και καρδιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τυποποίηση που κάνουμε, η οποία είναι λάθος. Τα πάντα εξαρτώνται από το μυαλό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία εδώ που δεν χρειάζεται να επεκταθώ, αλλά ένα από τα μεγάλα λάθη που είχε κάνει ο Αριστοτέλης είναι ότι νόμιζε ότι τα πάντα καθορίζονται από την καρδιά και όχι από το μυαλό. Ο Ιπποκράτης βέβαια το λέει καθαρά ότι οι λύπες, οι χαρές μας, ο έρωτάς μας όλα προέρχονται από τον εγκέφαλο. Άρα τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας λειτουργεί. Όταν ο κόσμος μιλάει για καρδιά και για μυαλό, συνήθως εννοεί, αν θέλετε, ίσως μια πιθανή αντίφαση μεταξύ λογικής και συναισθημάτων. Mm-hmm. Αυτό όμως αυτή η αντίθεση, όπως κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Γιατί και το συνέστημα πού γεννιέται.
1: Το συνέστημα στον εγκέφαλο, προφανώς. Όλα, όπως και λογική. Mm-hmm. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων νευρονικών διαδικασιών, mm-hmm. οι οποίες αναλύονται και στο πρώτο μου βιβλίο και στο δεύτερο βιβλίο μου. Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ συναισθήματος και λογικής. Mm-hmm. Υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το συναίσθημα του οποίου η ασυνείδητη έκφραση ονομάζεται αίσθημα είναι πιο πρωτογενές. Κατά συνέπεια είναι πιο έντονο. Με την έννοια αυτή έχει δίκιο ο Γραμματικάκης ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας. Mm-hmm. Αλλά μόνο του το συναίσθημα είναι λυπές. Είναι αδύνατον να οδηγηθείς στην ολοκλήρωση χρησιμοποιώντας μόνο το συναίσθημα. Είναι απαραίτητες όλες οι νευρονικές διαδικασίες στις οποίες συνυπάρχει και το συναίσθημα και η λογική. Άρα η ευδαιμονία, εμείς προηγουμένως, ότι αρχαίοι Έλληνες είχαν μιλήσει για γνώση και για αισθητική. Ίσως αν θέλετε μπορούμε να πούμε πολύ σχηματικά ότι η γνώση έχει να κάνει περισσότερο με τη λογική και η αισθητική έχει να κάνει περισσότερο με το συναίσθημα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και τα δύο τα οποία είναι απαραίτητα για να φτάσουμε στην ευδαιμονία, η οποία πάρα πολύ σωστά είχε κατανοήσει πρώτος ο Αριστοτέλης, είναι αυτό που θα πρέπει να ζητά κάθε άνθρωπος.
0: Ο Νίκος Τσιφόρος, ένας έτσι αγαπημένος συγγραφέας, είχε γράψει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αφιερώνουν όλη τους τη ζωή τρέχοντας πίσω από μια κουταμάρα. Τελικά, κύριε Φωκά, τι αξίζει να κυνηγά ένας άνθρωπος στη ζωή του? Υπάρχουν αξίες και ιδανικά για τα οποία οφείλει κανείς να αφιερώσει τα πάντα, ή ισχύει εκείνη η φράση που λέει ότι δεν σκοπεύω να δώσω και τη ζωή μου για τις ιδέες μου, γιατί δεν είμαι και τόσο σίγουρος για το αν ισχύουν ή όχι?
1: Κοιτάξτε, γενικά είναι δύσκολο για μένα να απολυτοποιώ οποιαδήποτε έννοια, έκφραση τα λοιπά, γιατί ως προηγουμένως, σαν αποτέλεσμα της πλαστικότητος, ο εγκέφαλός μου έχει αλλάξει. Κατά συνέπεια, ο εγκέφαλός μου στηρίζεται σε μια ολιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν μπαίνουν τέτοια ερωτήματα. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, ψεύτο ερωτήματα. Mm-hmm. Δεν βάζει. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες, ένας ο οποίος είναι εξορία, όπως ήταν ο συνάδελφός μου στην Ακαδημία Αθηνών, ο Δεσποτόπουλος, εκεί μπορεί να μπει σε ακραίες περιπτώσεις τέτοιο ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή υπογράφεις δήλωση μετανοίας και φεύγεις από τον Αεστράτη ή δεν υπογράφεις δήλωση μετανοίας και μένεις στον Αεστράτη? Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που ερωτήματα σαν αυτά μπορεί να μπουν. Αλλά στην πραγματικότητα όμως η ζωή σου δεν καθορίζεται από τέτοιου είδους ερωτήματα. Η ζωή σου καθορίζεται από διάφορες διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο που έχεις μεγαλώσει, με το πώς εργάζεσαι, με το τι διαβάζεις, τα οποία τελικά επιδρούν στον εγκέφαλό σου και ο εγκέφαλός σου αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, διάφορες ερωτήσεις με το δικό του τρόπο. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ μόνο από τη δική μου εμπειρία, είναι ότι για μένα μπαίνουν τέτοιου είδους ερωτήματα μόνο όταν αποφασίζω με τι καινούριο πρόβλημα θα ασχοληθώ. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν άπειρα άλλη τα προβλήματα, άρα θα πρέπει να αποφασίσω εγώ ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων εγώ αποφασίζω να ασχοληθώ, όπως ασχολήθηκα τα τελευταία 17 χρόνια της ζωής μου, με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Και τα κριτήρια αυτά που μπορώ να σας τα εξομολογηθώ είναι τρία και μόνο τρία. Το πρώτο είναι σπουδαιότητα. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να έχει σπουδαιότητα, είτε σαν πρακτικών εφαρμογών, παραδείγματος χάρη ιατρική απεικόνηση, ή είναι ένα ιστορικό πρόβλημα που έχει μείνει ανοιχτό για εκατοντάδες χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα πρέπει να είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι πολυπλοκότητα. Πρέπει το πρόβλημα αυτό να περιέχει υψηλή πολυπλοκότητα. Γιατί ο εγκέφαλός μου πλέον, σαν αποτέλεσμα της πλαστικότητος, έχει έλξη προς την πολυπλοκότητα. Και το τρίτο εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο είναι η αισθητική. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να εμπεριέχει αισθητική. Αυτές είναι οι τρεις αναγκαίες συνθήκες για να ασχοληθώ με ένα πρόβλημα.
0: Έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο πλαίσιο του δαρβινισμού η ιδέα της επιβίωσης του ισχυρότερου για να δικαιολογηθεί η επικράτηση του δυνατού και η υποχώρηση του αδύναμου. Και θέλουμε να ρωτήσουμε μήπως εδώ γίνεται ένα επικίνδυνο άλμα, μια ορθολόγηση από το έτσι λειτουργεί η φύση στο άρα έτσι πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία. Τελικά, πόσο από τη σκληρότητα που αποδίδεται στη φύση είναι πράγματι φυσικός νόμος και πόσο είναι ανθρώπινη επιλογή?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αυτό και ίσως με αυτό μπορεί να κλείσουμε τη συζήτησή μας, γιατί εδώ θα υπάρχει αναφορά και στο μακαριστό αδελφό μου, ο οποίος πραγματικά ήταν μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα. Ο Γεράσιμος έζησε τη ζωή του με τέτοιο τρόπο που παρόμοιο με αυτό που διαβάζει σε νουβέλες και λες ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια άτομα, και όμως υπήρχαν, και όμως υπάρχουν. Υπήρχε ο Γεράσιμος. Τι σχέση έχει αυτό με το ερώτηση με το Γεράσιμο? Κατά τη γνώμη μου έχει απόλυτη σχέση, γιατί αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη σπουδαιότητα της Ορθοδοξίας υπήρχε η έννοια της αγάπης, η οποία έννοια αυτή είναι τελείως καινούρια, αν με την έννοια την οποία την έδωσε η Ορθοδοξία, αν κοιτάξετε τι υπάρχει στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, θα δείτε ότι έχουμε δύο συναφείς έννοιες. Υπάρχει η έννοια του έρωτα, η οποία αναλύεται με εξαιρετικό τρόπο στο Συμπόσιο, όπου μιλάνε διάφοροι για τον έρωτα, αλλά η βασική τοποθέτηση, η εκπληκτικά προχωρημένη τοποθέτηση είναι του Σοκράτη, ο οποίος ουσιαστικά αναλύει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την έννοια της παιδοφιλίας, και από την άλλη μεριά είναι έννοια της φιλίας από τον Αριστοτέλη. Και όμως φιλία, πολλοί φιλολογοί λάθος μεταφράζουν την έννοια της φιλίας του Αριστοτέλη με την αγάπη. Αυτό είναι λάθος. Η αγάπη και σαν λέξη και σαν έννοια εισήχθη στην Καινή Διαθήκη από τον Χριστό. Η έννοια της αγάπης είναι τρομακτική. Γιατί? Γιατί δεν είναι πλέον με την έννοια του Αριστοτέλη ότι για να αγαπηθούμε εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε παρομοίας τάξεως, παρομοίων ιδεών κτλ. Είναι τελείως διαφορετική. Εδώ είναι αυτό που αναφέρεται προηγουμένως για το δυνατό. Εδώ γίνεται πλήρη ανατροπή από τον Χριστό. Η ανατροπή είναι ότι φεύγουμε από το δίκαιο του ισχυρετέρου και πάμε να προστατεύσουμε τον αδύναμο. Αγάπα, δεν είπα μόνο αγαπάτε αλλήλους, αγάπα τον συνάδελφό σου σαν εαυτόν, αλλά ποιον? Ουσιαστικά είναι το φτωχό, τον αδύναμο. Φεύγει η έννοια του δυνατού. Υπέροχη, υπέροχη υπέρβαση, η οποία καθόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό τις ιδέες ισότητος και το καθεξής, οι οποίες αργότερα επεκράτησαν στο δυτικό πολιτισμό. Όλα αυτά αρχίζουν από αυτή τη θεμελιώδη, αν θέλετε, αντιστροφή της έννοιας του ισχυρού, την οποία εισήγαγε ο Χριστός.
0: Κυρίες και κύριοι, με αυτή την ανάλυση, θα λέγαμε, και εξαίρετη απάντηση στην έννοια του δαρβινισμού που συχνά εκμεταλλεύεται το πολιτικό σύστημα για να αξιοποιεί τη δύναμή του, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Κύριε Φουκά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνάντηση που είχαμε σήμερα τη ραδιοφωνική, όχι μόνο για το χρόνο που μας χαρίσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάτι περισσότερο, γιατί μας δώσατε μια ευκαιρία να κοιτάξουμε το γύρο μας από λίγο ψηλότερα. Για μας εδώ στην Κεφαλονιά, τους συμπατριώτες σας, έχει μια ιδιαίτερη σημασία να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τούτον εδώ τον τόπο ταξίδεψε τόσο μακριά. Όχι μόνο στον κόσμο, αλλά και στη γνώση. Στη γνώση την οποία μοιραστήκατε γενναιόδωρα μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και εξακολουθείτε, όπως δείχνει το εφηβικό πνεύμα σας να κοιτάτε ακόμη στα αναπάντητα ερωτήματα.
1: Τελευταία παρατήρηση πάνω σε αυτό. Πρώτα εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστώ με τις πολύ σωστές ερωτήσεις σας. Το δεύτερο είναι ότι ασχολούμαι ένα πρόγραμμα που είσαι προηγουμένως για 17 χρόνια, από ό,τι φαίνεται το έχω τελειώσει, και η Ρεγκίνα, η οποία ανησυχεί για τους για τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι, ο οποίος παραμένει ο ίδιος τα τελευταία 50 χρόνια, δηλαδή εργάζομαι τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, μου λέει, τώρα που τελείωσε αυτό το πρόβλημα θα ξεκουράζεσαι λίγο. Και της εξήγησα ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τόσο πολύ ήθελα να τελειώσω αυτό το πρόβλημα είναι διότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά προβλήματα με τα οποία αμέσως θα αρχίσω να ασχολούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.
0: Κύριε Φωκάκη, εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε εκεί που η γνώση συναντά την απορία. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε: «Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, αλλά εμείς θα κρατήσουμε κάτι άλλο σήμερα».
1: Αυτή είναι η βάση αυθεντικότητας που είχε πει ο Καβάφης.
0: Εμείς θα πούμε το εξής:
1: η βάση αυθεντικότητας.
0: Να προσπαθεί ο άνθρωπος να φτάσει μέχρι εκεί που μέχρι χθες πίστευε πως δεν μπορεί.
1: Πολύ σωστά.
0: Ίσως αυτό να είναι και το μόνο μέτρο που αξίζει πραγματικά, να μην ζήσει κανείς μια ζωή που απλώς του δόθηκε, αλλά μια ζωή που προσπάθησε να την κάνει δική του. Κυρίες και κύριοι, αύριο στο Θέατρο Αργοστολίου ο Θανάσης Φωκάς θα είναι εκεί στις 7. Περιμένουμε με αγωνία την ομιλία του και την εκδήλωση μαθηματικής εταιρείας. Κυρίες και κύριοι, από την Κεφαλονιά στο Άπειρο, αυτός ήταν ο Θανάσης Φωκάς, Viva Voce στα FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνοδοιπορία σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Σκεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει. Καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

μας βλέπει η νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραφοί.

άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά και τώρα κοτζά μου ολόκληρη.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλε μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουνε πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Η ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Η ώρα στον ΙΜ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Άναδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο, να έχεις το κύριο.

τα μάτια της σιωπή. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί.